0: Του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

στη μέση ενός άλλου τουράν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, ενώ απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου άνοιξαν οι ασιατικές αγορές, τα 92,59 δολάρια το βαρέλι Brent. Πετρελοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και αγνοούνται από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ισχυρός συνασπισμός συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς. Οργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στο μεταξύ, συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε χθες 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 5 χρόνια φυλάκισης έως και 23 χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις ΗΠΑ, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν δασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε στα νοτιοδυτικά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Διονύση, καλημέρα.
1: Σε μένα λες καλημέρα.
0: Σε ποιον να πω καλημέρα.
1: Στον κόσμο.
0: Στον τοίχο.
1: Στο κοινό.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα είναι Τρίτη. Και ο μήνας έχει 25. Είναι ο 25 Αύγουστος που λέμε.
1: Ακόμα Τρίτη.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Είναι ακόμα Τρίτη.
0: Ακόμα.
1: Είχα την εντύπωση, την αίσθηση.
0: Ναι.
1: Την ελπίδα ότι θα είχε πάει ίσα Πέμπτη.
0: Παιδί μου, δεν άκουσε τι είπα πριν εδώ πέρα. Λέω, το έχω πει στο Γιάννη από τη Δευτέρα.
1: Χθες δηλαδή.
0: Και νόμιζα εγώ ότι Δευτέρα είναι.
1: Δεν περνούσε χθες την ημέρα.
0: Ήταν δύσκολη ημέρα, ναι.
1: Δεν περνούσε.
0: Βαριά. Βαριά. Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Η ώρα είναι 6. Το είπα στο Earth News Radio.
1: Το πέρα.
0: Είναι, με προσέχεις, 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της
1: εκπομπής. Υπερπαραγωγή δηλαδή.
0: Φυσικά το
1: συζητάει. Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και το Ιράκι διαλέγει τις μουσικές.
1: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Να τους πω από τώρα, από την αρχή. Το Viber είναι το ένα. Καλή σας ημέρα σε όλους στο Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Έτσι, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Πολύ ωραία. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger.
0: Μπράβο.
1: Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. 10 βαθμούς. Αχ, Διονύση λέει σε περιμένω. Θέλω.
0: Κάπου άκουγα εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Όνειρο,
0: στο
1: όνειρο.
0: Περτούλη. Ναι. Άκουγα τώρα το πρωί, είχε 14 βαθμούς το βράδυ.
1: Στο Ανόβερο αμέσως καλύτερα από το Περτούλη.
0: Εντάξει, γιατί είσαι σου κακοπέφτει το Περτούλη, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, γιατί το Ανόβερο μου κακοπέφτει.
0: Όχι, το 14 και είσαι
1: εδώ. Δεν ξέρω και πώς είναι το
0: και
1: Ανόβερο.
0: Και δεν είσαι εξειδικευμένος.
1: Γιατί στο Ανόβερο πιο εύκολα φτάνεις με το αεροπλάνο ενδεχομένως από ότι φτάνεις στο Περτούλη.
0: Καλά, μια κουβέντα είναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς. 22! Και. Ναι, 29 στην Καλαμάτα. Πολύ ζέστη, παιδιά. Ανυπόφορο ήταν το βράδυ. Στις 10 είχε 34 βαθμούς. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα. Πώς να πάει η όμορφη μέρα, μας είχε στις 10.
0: Τι να κάνει.
1: 34 βαθμούς.
0: Ελπίζουμε, εμείς λοιπόν, ότι θα είναι μια όμορφη μέρα.
1: Λέω σήμερα να το πάμε αλλιώς.
0: Πώς.
1: Χθες ξεκινήσαμε, 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
0: Ναι.
1: Σήμερα, τι ωραία, 29 βαθμοί στις 5 και 20 το πρωί.
0: Αχ, τι ωραία, πού είναι 29 βαθμοί.
1: Θες να το πάμε αλλιώς, ναι, γιατί ξέρω εγώ, μήπως το ξορκίσουμε. Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Την ίδια λέξη χρησιμοποιήσαμε.
0: Ναι, σάκο μου, ναι, την έκανε τόσα χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι 25 Αυγούστου.
1: Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Μπράβο.
1: Θα φτάσει στα υπηρετικά του 37-38, κατά τόπου στου 39. Υποσκιάνη είναι αυτή, έτσι. Να το ξέρετε. Στην νησιωτική του 36. Τοπικά στα ανατολικά του 37. Αναμένονται στα ορεινά, έτσι. Στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές ή και όμβροι. Έτσι. Πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά λίγες, λιμά. Οι άνεμοι από βόρειες δεθύσεις 3-4, στα ανατολικά 4-6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λέει, σας την είπαμε. Τέλος. Θερμοκρασία.
0: Λοιπόν,
1: και άλλα θέλετε και
0: χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα.
1: Τίτο ακούω,
0: Ναι, όχι ο Τίτο. Όχι ο Τίτο, αυτός που ξέρεις εσύ. Ο Τίτος.
1: Ναι, ας πω εκείνος ήταν ένας, τελείωσε. Δεν είχε άλλον.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ανάποδα. Είναι εθνική ημέρα μπανάνα σπλίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τα ξέρω τι τύποι, δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Τι το. Δεν.
0: Μπανάνα σπλίτ, μου λέει στη Βασαβάρκα.
1: Ναι, δεν μου αρέσει. Διάτε.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνει.
1: Είναι πολύ πηγκωτικό, α πούμε.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι πολύ vintage, πασέ, ρε παιδί μου.
1: Πασέ, τελείω.
0: Έιτη, πώ το λέω.
1: Μα γι' αυτό το γιορτάζουν, το έχουν μέρα. Κατάλαβε.
0: Θα μου πει ναι.
1: Τα σύγχρονα τα έχουν.
0: Ναι. Είναι η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία.
1: Να ζήσει.
0: Είναι η μέρα τη απελευθέρωση των Παρισίων από του Ναζί.
1: 25 Αυγούστου του 1944.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εθνική γιορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος.
1: Ωραία.
0: Α, το κατάλαβες τώρα εσύ αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θες να μάθεις τι είναι το αρωματικό φάσμα.
1: Έχω ήδη ανοίξει να σου πω.
0: Το έχω εδώ.
1: Α, το έχεις ανοίξει και εγώ το έχω ανοίξει.
0: Ναι. Έχουμε τρελαθεί έτσι σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα έρθει στην τέλεια. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Είναι για τα αρωματικά άτομα. Τι, ναι. Τι είναι τα αρωματικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Είναι, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι για την ορατότητα βασικά. Το να, δηλαδή να τα βλέπουμε,
1: ναι.
0: να τα αντιλαμβανόμαστε και
1: ναι.
0: να τα σεβόμαστε. Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα,
1: ναι.
0: Για να το καταλάβεις τι είναι αυτό, πρέπει πρώτα να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και το ρομαντικό προσανατολισμό.
1: Για πες.
0: Πρωί-πρωί. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη. Γιατί μπορεί να είναι παραπάνω από ένα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλλα τα οποία. Ο ρομαντικός αισθάνεται. Ρομαντική. Για πολλούς ανθρώπους.
1: Άρα το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το αίσθημα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος.
1: Άμα ταυτιστούν πάντως
0: με το
1: αίσθημα, είναι το απόλυτο, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αρωματικό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι αρωματικό.
0: Αυτό είναι ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο.
1: Νομίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε με τη δική μας οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πολλές οπτικές γωνίες.
0: Μπορεί να βιώνει λοιπόν σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον.
1: Φτάνει.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τα άτομα αυτά τα λένε άρω.
1: Άρω. Λοιπόν,
0: είσαι άρω.
1: Και σήμερα τα βλέπουμε.
0: Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
1: Λοιπόν. Το 1825 σαν σήμερα, 25 Αυγούστου. Και σήμερα τα βλέπουμε.
0: Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
1: Λοιπόν, το 1825 σαν σήμερα, 25.

0: επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Το 1960 η τελετή έναρξης των 17 Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγεται στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Τους ευλόγησε ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Άμα τους ευλόγησε.
0: Ναι. Εντάξει. Και πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Τόσα χρόνια μετά, 44, το 2004, η Φανή Χαλκιάς τέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων.
1: Μάλιστα.
0: Στους Ολυμπιακούς Αθήνας.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Θυμάσαι, το θυμάμαι.
1: Δεν τους ξεχνάω τους Ολυμπιακούς Αθήνας, όχι καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Αν ζούσε σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1918 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Εν τω μεταξύ, αυτό το έχουν στην Αμερική κυρίως. Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους διάσημους που έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους και τα λοιπά, που τους εύχονται happy birthday.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Το κάνουν αυτό.
1: Ναι, είναι, Αμερικάνοι, ναι.
0: Ναι.
1: Το 1930.
0: Και νομίζω και οι Αγγλοσάξονες και οι Βρετανοί.
1: Αυτά τα happy birthday, ναι.
0: Ναι.
1: Το 1930 επίσης γεννήθηκε ο ύμνηστος Σον Κόνερι ή Σιν Κόνερι.
0: Μορφή μεγάλη, τεράστη. Μεγάλη. Ο καλύτερος James Bond όλων των εποχών.
1: Τεράστια μορφή και ο Έλβις ο Κοστέλο, ο φίλος μας που γεννήθηκε
0: ωραίος.
1: Σαν σήμερα το 1954. Ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Έτσι τον λένε κανονικά.
0: Ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Ο James Watt. Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1819 έφυγε αυτός.
1: Mm-hmm.
0: Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
1: Το καταλάβω.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Από τον Λέγαν Βατ.
0: Α. Το 1867 ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος που απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες.
1: Τι μου λέει.
0: Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Χαμούλης.
1: Μαμούνι, ε.
0: Χαμούλης μεγάλη.
1: Δεν
0: δηλαδή...
1: καθόταν.
0: Ναι, ναι, με τίποτα. Με τίποτα.
1: Φαραντέις.
0: Ναι. Ναι. Και το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ. Τι γίνεται τώρα, όλη η φυσική
1: όλοι,
0: σήμερα.
1: Όλοι
0: ναι,
1: αυτοί,
0: ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
1: Το θυμάμαι τα Μπεκερέλ, εγώ από το Τσέρνομπιλ.
0: Από το Τσέρνομπιλ.
1: Έτσι τα μάθαμε.
0: Το Τσέρνομπιλ που για κάποιους δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Φάτε άφοβα
1: μαρούλια.
0: Φράουλες και μαρούλια.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν και πρωτοσέλιδο. Και σήμερα εξακολουθούν οι ίδιοι και κάνουν και μαθήματα. Τέλος πάντων,
1: έλα
0: μωρέ τώρα.
1: Εμείς είμαστε περάνω.
0: Μπράβο, ναι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη που λέει άμα θέλουν ορατότητα να βάλουν μια ταμπέλα στο κουλ. Θέλω να ξέρουμε κι εμείς ποιους έχουν.
1: Δεν γίνεται,
0: δεν γίνεται
1: αυτό,
0: αυτό
1: το πράγμα. Αυτά τα κάνανε διότι, άλλοι.
0: Ναι, διότι εσύ τη άλλη. Ναι, αυτά τα.
1: Απλά το πρόβλημα είναι η έκπληξη. Ρε, παιδί μου. Είναι η έκπληξη.
0: Το θέμα είναι πώς καταλαβαίνεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι ρομαντικός. Δηλαδή, αυτό, επί της ουσίας αυτό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν μπορεί να.
1: Δεν είναι ακριβώς εν τω μεταξύ αυτό.
0: Δεν μπορεί να το νιώσει. Ναι,
1: ναι, δηλαδή, πας σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Είσαι single.
0: Μόνος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι μόνος.
0: Μπακούρι που λένε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Μπαγκούφα.
0: Ναι.
1: Μπαγκούφης. Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι μόνος.
0: Ναι.
1: Πας σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις κάποιον που σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Είτε άντρας είτε γυναίκα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει τώρα.
0: Και σου λέει είμαι αρωματικός.
1: Όχι, όχι, όχι. Και πας και του λες πώς σε λένε, ωραίος καιρός. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό.
0: Τι κάνεις.
1: Και σου λέει. Και λέει ότι εγώ είμαι άρρω να ξέρεις. Δεν πρέπει να είστε ενημερωμένοι.
0: Ναι, να μην είστε ενημερωμένοι, είναι το άρρο.
1: Γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες πια. Καταλάβατε, είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Λία από τις Σέρες. 25 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολο σπορ έχει γίνει αυτό.
0: 25 βαθμούς στις Σέρες, να ξέρεις.
1: Τελικά. 25.
0: Αυτό. Ναι.
1: Δεν έχει γίνει πολύ δύσκολο σπορ. Γιατί δεν ξέρεις. Ας σου πει κάτι ο άλλος και πρέπει να έχεις λεξικό.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, και βγάζουν συνέχεια καινούργιες ονομασίες,
1: ναι,
0: για διάφορα πράγματα να προσδιορίζουμε,
1: ναι,
0: καινούργιες ορολογίες,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, είχα διαβάσει. Μια φορά είχα πάρει μια εγκυκλοπαίδεια, είχε βγάλει το National Geographic.
1: Α.
0: Αλλά αυτό ήταν τώρα, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2010, κάπου εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα λεξικό με όλους αυτούς τους όρους.
1: Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
0: Έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, δηλαδή πλέον δεν ισχύουν. Ναι, αλλάζουν αυτά ρυθμούς πολυβόλου. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αυτοί πάντως που είχαν ανέβει στο Empire State Building που τους συνέλαβαν και τις έκανε πρώτα σιγά μου εκεί πάνω στο κορυφή.

0: του Θεού και του είχαν τη δίκη χτες.
1: Ναι.
0: Να δικαστούνε. Αυτή δεν είναι άρρω.
1: Αυτή.
0: Ήταν πολύ ρομαντικό.
1: Παιδί μου, είναι ερωτευμένοι, παντρεύονται. Τι κάνανε, πρόταση ο ένας τον άλλον.
0: Αυτός της έκανε πρόταση.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι άρρω αυτή, ξεκάθαρα.
1: Αυτοί ανεβαίνουν πάνω, παιδιά. Αυτή το έχει κάνει επάγγελμα. Ναι. Η συγκεκριμένη η κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα δείτε το λογαριασμό. Αυτό δεν τον ξέρω, δεν τον ακολουθώ στο Instagram. Αυτή την ακολουθώ.
0: Γιατί δεν ακολουθεί τον άνθρωπο αυτό.
1: Δεν έχει τύχη, ρε παιδί μου. Δεν έχει τύχη. Την άλλη την ακολουθώ. Παιδιά, τώρα πηγαίνει όπου βρίσκει η κορυφή. Πήγαινε και μόνη τη. Ναι.
0: Τώρα όμως νωρίς αυδόνανε και ταιριάξανε.
1: Μπράβο. Εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα σε κάτι ουρανοξύστες, ας πούμε, στο Χονγκ Κόνγκ, στη Νέα Υόρκη, στο οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: και ανεβαίνει πάνω στα ύψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Χωρίς να σχοινιά και τέτοια πράγματα, ας πούμε, να κρατιέται. Αυτό. Ναι.
0: Παναγία.
1: Από μία άποψη σου ζηλεύει.
0: Όχι, εγώ δεν
1: μπορώ. Από μία άποψη, τη δικιά μας, καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πάω να περάσω. Είμαι στη γέφυρα και βλέπω από κάτω δύο έργα τσκόρυθου και ζαλίζομαι.
1: Παιδιά μου, σου έχω πει. Έχω πάει στο Πήλιο, στις Μιλιές.
0: Καλά, εσύ κάτω ανάποδα στο τρένο.
1: Μετά από το εκεί που είδε το τρενάκι, περνάει πάνω από μια γέφυρα και από κάτω έχει το κενό. Ναι, μου λένε πάμε μια φόλτα στη γέφυρα να δούμε τη θέα. Πριτς.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ,
0: δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. 21 βαθμούς στην Ξάνθη σήμερα. Καλημέρα. Φωτεινή, ξεκίνησε δουλειά. Ναι, φαντάζομαι.
0: Απαντάει μόνο του.
1: Ναι.
0: Φωτεινή μου δεν
1: έκανε. Όχι, γιατί έλειπε μια εβδομάδα και πάει στο λιτόχώρο και δεν έστελνε μηνύματα. Κατάλαβε τώρα που έχει ξαναρχίσει τα μηνύματα. Εκτός και αν περίμενε την Κατερίνα για να στείλει μηνύματα.
0: Όχι, καλέ.
1: Μπορεί να
0: δείχνει. Ξανάρχισε δουλειά.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στην Πτολεμαϊδα 17. Ωραία είναι. Στέλνει καλημέρα και στη Λία στις Σέρες.
0: Α, να τα.
1: Ο κύριος Σολομώντας στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη 20 βαθμοί. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από την Νεάπολη Λακωνίας 26. Ωραία. Ωραία. 26 βαθμοί. Ωραία.
0: Τι λέτε.
1: Είπαμε, σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς. Θα λέμε τι ωραία που έχει τόσους βαθμούς. Ναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, κάντε υπομονή. Μέχρι την Κυριακή μας έχουν πει. Εντάξει, μετά τελειώνει και Αύγουστος.
0: Όχι, χτες άκουσα.
1: Μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μοσχάτα.
0: Ωραίο
1: τα φίλια.
0: Περίμενε, χτες άκουσα ότι και μετά την Κυριακή θα έρθει άλλο ένα κύμα.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εδώ είναι, τα ρολόγια μας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Η δική μας.
0: Με ποιο, του ή ξένοι?
1: Δεν
0: να κάνω.
1: Στο
0: φύλακι για το τέλος.
1: Να ορίστε, δεν γυρίσα δουλειά. Όχι, ναι. Ναι ή όχι. Μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Τι ρώτησες?
1: Ναι. Γύρισε δουλειά.
0: Όχι.
1: Και τους δύο μας ακούει με την ίδια χαρά.
0: Τα βλέπεις, δεν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θα μας κάνει μουτράκια μετά.
1: Όχι, αλλά μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Καταλάβατε.
1: Καλημέρα από
0: αυτό. Προσέχτε τι λέτε.
1: Στους Φλόρινα, 12 βαθμούς. Ζωάρα, λέει ο Τάσος. Ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Έχει και τρεχούμενα νερά εκεί και αλάνες και πολύ ωραία. Και χάλκινα και διάφορα.
0: Ωραία, Ηλία η Χριστάρα.
1: Τι.
0: Έχει μπει στο σταθμό της Μίκρας. Έχει αποκλειστικές εικόνες από τους νέους 5 σταθμούς.
1: Τους νέους 5 σταθμούς.
0: Πάνε με σκαλαμαριά. Τώρα 27 τους παραδίδουνε.
1: 3-5 πηγάδια.
0: Για να πάω εγώ.
1: Έτσι θα λέμε 3-5 σταθμοί τώρα.
0: Όχι, τους νέους 5 σταθμούς.
1: Ναι.
0: Θα πάω τώρα. Εγώ πάνω θα μπω.
1: Πού θα μπεις?
0: Στο μετρό.
1: Και πέρυσι έτσι έλεγε, αλλά είχε απεργία.
0: Αυτό ήταν κλειστό.
1: Α, ήταν κλειστό για κάποιο λόγο.
0: Λες να έχει πάλι τώρα επειδή
1: ξέρω
0: είναι.
1: Εγώ.
0: Παιδιά, μην κάνετε τέτοια. Μόνο τότε μπορώ να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί τις άλλες φορές, γιατί δεν μπορείς να πας άλλες εποχές?
0: Δεν μπορώ, αφού έχω δουλειά. Και για δουλειά πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω για.
1: Καλά, τώρα πάει για δουλειά. Ας πούμε για να πάει με τον Παχλημίτσο, θα να φάνε κανένα παιδάκια.
0: Δεν πάω να τρώω.
1: Σιγά.
0: Όχι, δεν τρώω κανένα παιδάκια.
1: Έλα μωρό τώρα, δεν ξέρουμε να πούμε. Πάτε στα μπαράκια και στι χώρε
0: θα σου
1: περίδες.
0: Πω κάτι και θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ότι φέτος θα δουλέψεις.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: παιδί. Θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τις Pussy Riot, το συγκρότημα.
1: Του θυμάμαι, ναι.
0: Τις Ρωσίδες.
1: Ήταν της FSB η μία.
0: Ναι. Πρόσεξε, δεν είναι ότι ήταν της FSB.
1: Ναι.
0: Την ανάγκαζαν γιατί τις έλεγαν θα σκοτώσουμε τους γονείς σου.
1: Ναι. Η FSB είναι
0: οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Της KGB, ο διάδοχος KGB. Ναι, αυτό. Αυτοί οι πράκτορες.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα που τα είπε δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω για αυτούς που θεωρούν ότι όλα είναι σούπερ.
1: Όχι, γιατί να θέλεις να φύγεις από τη Ρωσία.
0: Σωστά, είναι με παράδεισος.
1: Ναι.
0: Τη βοήθησε λοιπόν ένας τύπος να φύγει και μετά του δώσε συνέντευξη.
1: Ιδηλιακά.
0: Ναι, ναι. Το 23 την ανάγκασαν να συνεργαστεί.
1: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Έφτιαξα φραπεδιά και πίνω νες. Όλα καλά στη βεράντα στην Αχαρνών. Ωραία είναι. Ωραία είναι και στην Αχαρνών. Άμα είναι καλή βεράντα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Φτιάξατε φραπεδιά και πίνετε νες. Άλλο φραπές, άλλο νες.
0: Αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Τι έφτιαξε φραπεδιά. Ναι, με νες καφέ το έφτιαξε.
1: Ναι. Εγώ τον πρώτο της ημέρας το θέλω ζεστό. Τον πρώτο. Μετά κρύο.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Αλλά τον πρώτο. Καφέ. Πρώτο καφέ. Πρώτο καφέ της ημέρας. Αχα, αχα, το διορθώσαμε.

0: Εντάξει, μόλις κατέστρεψα και τη σημερινή εκπομπή, Σερέτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ τι κατέστρεψα.
0: Λοιπόν.
1: Έρε σε καλό μα πρωί. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Χθες περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Να βγει αυτός ο κύριος να ανακοινώσει μέτρα.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπέσετ, ο υπουργός οικονομικών. Σιγά τα μέτρα που ανακοίνωσε. Είπε ότι έχουμε πολλά μέτρα, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε αμέσως. Γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αμέσως, θα καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια. Γιατί πολλές εταιρείες από αυτές που θα βάλουμε κυρώσεις είναι στα χρηματιστήρια και θα υπάρξει χρηματοπιστωτικό κενό και διάφορα τέτοια. Οπότε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λέμε, λέει, 6 κατηγορίες προϊόντων, ξέρω εγώ, αγωγούς και τεχνολογία και τραχαγύρευε.
1: Μπουλόνια.
0: Και βάζουμε και σε 60 εταιρείες έτσι. Κάποια μέτρα, κάποιο κλειό σε 60 εταιρείες και αυτό ήταν. Αυτό ήταν το D-Day που μας λέγανε ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου στο Ιράν. Δηλαδή, σήμερα οι Ιρανοί πρέπει ίσα που να γελάνε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Ιρανοί. Θα δούμε τις επόμενες ώρες. Αλλά. Δεν ανακοίνωσε τίποτα φοβερό, παιδί μου.
1: Ναι,
0: μα περίμενε. Όλος ο κόσμος.
1: Πλανήτη.
0: Εγώ θυμάμαι, να, τον κύριο Τάσο, που ήταν στη Φλόρινα. Ο κύριο Τάσο, χθε το. Καρτιόταν από την πολυθρόνα, περίμενα να δει τι θα ανακοινώσει ο Μπέσετ.
1: Νομίζω ότι δεν ανακοίνωσε για τον εξή λόγο. Γιατί του είπε ο Ντόναλτ. Γιατί τον έχουμε δει να τρώει ξύλο κιόλα στον Μπέσετ. Μεταφορικά το λέω. Έτσι και δημόσια. Του έχει πει, άκουσα, δεν θα πει αυτά που σου έχω γράψει. Θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει να τα λέει εκείνος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Καλά. Είδαμε και αυτά που είπε για τον Καναδά. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε μετά. Θα σας πούμε και για τις συνέπειες και για όλα αυτά. Πόσο μετράνε στην οικονομία, άρα στην τσέπη μας, άρα τι χειμώνα θα βγάλουμε κτλ. Μ' αρέσει διάφοροι που κάνουν προγνώσεις πόσο θα πληρώσουμε το χειμώνα με την τιμή των καυσίμων τη σημερινή. Και πού ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Και άμα ο χειμώνα θα είναι ήπιο και δεν χρειάζεται. Ή άμα είναι πολύ σκληρό και χιονίζει και πρέπει
1: να. Ναι. Ούτως ή άλλως θα πάρει πετρέλαιο.
0: Εξαρτάται.
1: Όχι, θα πάρει πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Είναι κάποιες περιοχές.
0: Άμα θέλω, δεν θα πάρω.
1: Περίμενε, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες περιοχές, η Φλόρινα, π.χ.
0: Ναι.
1: Που έχουν χειμώνα πάντα οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άνθρωποι, ας πούμε, ανάλογα με το αν είναι πιο ήπιο ο χειμώνα, παίρνουν δύο τεπόζιτα ή ένα τεπόζιτο, για παράδειγμα.
1: Ρε Διονύση, το ένα ή δύο δεν έχει σημασία. Σου λέει πόσο θα αγόραζε το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά μπορεί από τώρα να πει τι θα πληρώσει τον επόμενο χειμώνα.
1: Δεν σου λέει τι θα πληρώσει. Σου λέει, όχι, αν τώρα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση με τι τιμέ που έχουν τώρα τα καύσιμα, θα ήταν ένα 80.
0: Ναι.
1: Αφού μας το είπαν και εμάς.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι, καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Οικονομικός αποκλεισμός» με στόχο να κοπεί κάθε οικονομική αρτηρία που στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς, έως ότου η Τεχεράν απομονωθεί πλήρως. Με νέα ήττα απειλή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Σταθερές τιμές του πετρελαίου κοντά στα $92 το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μιλάει πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό που έπαιζε.
0: Α,
1: ποιο?
0: Μήπως το καινούργιο αυτό, να μην μιλάω, να μην πατάω πάνω του, να το ακούσω.
1: Όχι, δεν σε έχω φτάξει όλο.
0: Α, το προηγούμενο, ναι, ωραίο είναι, ναι. Ωραίο. Και εμένα μου αρέσει. Ναι. Καλό. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, από την Αρτέμιδα, με 27 βαθμούς. Τι ωραία. Και λέει, έχετε δίκιο, το πρώτο καφεδάκι ζεστό. Ελληνικό προτιμάει.
1: Και ο ελληνικός είναι ωραίος. Ναι. Ωραίος είναι ο ελληνικός. Εγώ καιρό να πιω έναν ελληνικό, να σου πω την αλήθεια μου. Φτιάξω έναν.
0: Και κάνει. Από τη μαμά μου το ξέρω αυτό. Κάνει καλό το κατακάθι στα φυτά. Κατακάθι θωρίνει στα φυτά.
1: Βέβαια.
0: Είναι λίπασμα. Κάνει καλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει. Όχι πολύ.
1: Όχι.
0: Όχι πολύ.
1: Όχι. Δεν το παρακάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σας λέγαμε πριν για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτές τις.
1: Τα ντεμή αυτά.
0: Τα ντεμή που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σταθερές τιμές του πετρελαίου, να ξέρετε.
1: Στα πόσα.
0: Χθες είχαν πέσει 2%.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε χθες ότι ήταν παράλογο ενώ.
1: Αλλά μην ξεχνάτε να παίρνετε πετρελαίο, δεν είναι τζάμπα.
0: Όχι. Το Brent λέει υποχώρησε 9 cent.
1: Μα τι μου λες.
0: 0,1%.
1: Εντάξει.
0: 92,16%.
1: Α, ευκαιρία.
0: Σίγουρα θα θέλετε να μάθετε τι κάνει και το WTI.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα σας πω.
1: Το αμερικανικό.
0: 1 cent κι αυτό. 85,02.
1: Α, θα πει, θα πει τώρα ο Ντόναλντ, μεγάλη επιτυχία έκανα χτες.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Τα βλέπετε ότι πέφτει. τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε έξω με το Γιάννη και την Βασιλική, να το πούμε άλλη μια φορά κι εμείς από εδώ. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ.
0: Όχι, θα.
1: Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ. Ναι. Να σας πούν ότι έχετε υψηλή κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πάρουν ποτέ να σας πούν τέτοιο πράγμα.
0: Θα το δείτε κατευθείαν στο λογαριασμό.
1: Πρώτον, αν έχετε. Αν έχετε υψηλή κατανάλωση, που μπορεί να έχετε γιατί έχει ζέστα και μπορεί να ανάβετε τα κλιματιστικά και τα
0: ηλεκτρονικά
1: και όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ή να το ξεχνάτε ανοιχτό την νύχτα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω. Δεν το ξεχνάω, ούτε επί τούτου το αφήνω. Ναι. Δεν γίνεται, θα πεθάνουμε. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο, δεν θα σας πούνε να βγάλετε τα χρυσαφικά σας αλουμινόχαρτο τυλιγμένα γιατί κάνουν γύρωση με το τέτοιο και γι' αυτό αυξάνεται η κατανάλωση.
0: Αν σας πάρουν να σας πούνε αυτά, δεν είναι ο ΔΔΕ.
1: Να πάρετε την αστυνομία.
0: Μπορεί να σας πάρουν, να σας τα πούνε όλα αυτά. Αλλά δεν θα είναι ο ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι. Συμμορίες που λυμένονται.
1: Αυτοί,
0: τον κόσμο. Τον κόσμο. Λυμένονται τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι παλιοτελευταίοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουν να πάρουν χρήματα. Αυτό. Να σας αρπάξουν χρήματα.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Απάτη είναι.
1: Αυτό και μόνο.
0: Έτσι, ναι. Απάτη, άρα απατεώνες. Δεν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε.
1: Του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Καλά. Κοινού ποινικού δικαίου. Ναι,
1: ήθελα να το πω αυτό και το λέγαμε παλιά. Εντάξει, να μην το
0: ναι.
1: πω.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, μην πιστεύετε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα κάνει αυτά ο ΔΔΕ. Πώς να σας το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Όμορφα.
1: Ή επίσης, αν σας πιάσει κάποιος στον δρόμο και αρχίσει και σας λέει και πράγματα που μπορεί να ξέρει για σας.
0: Προσωπικά.
1: Και για την οικογένειά σας. Και σας πει ότι μου είπε το παιδί σας ή ο ξάδερφός σας ή ο μπάμπης ή ο έτσι ο αλλιώς να μου δώσει οπωσδήποτε 1000 ευρώ γιατί τα έχω απόλυτη ανάγκη και θα στα δώσει. Και αυτός απατεώνας είναι.
0: Τι κουβέντα είχατε κι εσείς με τη Βασιλική και με τον Γιάννη,
1: έξι και μισή
0: το πρωί, ας πούμε.
1: Το ανέφερε τάλλο.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα αυτά.
0: Βγαλμένα
1: είναι.
0: Από τη ζωή, ναι.
1: Είναι.
0: Πρώτα τα ζούμε, μετά τα
1: ναι.
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Μπράβο. Τα ζούμε όλοι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι έχει γίνει ξαφνικά με την Τουρκία?
1: Τι έχει γίνει?
0: Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το που θα βάλουμε τα αιωλικά μας πάρκα ή τα
1: ναι.
0: αυτά, ή δικό μας θέμα κυριαρχίας.
1: Ωραία.
0: Και μην ασχολείστε. Ναι. Ακούω τον κύριο και μόνο δύο πράγματα συζητούμε, η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
1: Γνωστό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό, είναι πάγιο. Από άκουγα τον κύριο Γεραπετρίτη σε μια συνέντευξη που είχε σε ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, δευτεριάτικα πρωί-πρωί, ας πούμε, που έλεγε μπορούμε να στείλουμε φρεγάτες και F-16 όπου θέλουμε.
1: Ναι.
0: Όπα. Γίνεται κάτι, δηλαδή.
1: Όχι, απλά είναι προσγνώσιν.
0: Α, προσγνώσιν είναι αυτά. Προληπτικά τα λέμε για να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πιάνω στην ατμόσφαιρα. Βλέπω και πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδων και πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και πώς μπορεί να γίνει το ένα και πώς μπορεί να γίνει το άλλο και να έχουμε ανάφλεξη.
1: Τα σενάρια τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι, αυτό τώρα.
1: Εμείς, από εμάς είναι αυτό. Αλλά κάποια πράγματα λέγονται προσγνώσιν.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Όπως και. Ναι, ο καθένας θέλει τα μηνύματά του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Τροποντινά, ναι, για να ξέρουμε, ρε, ναι, πού βρισκόμαστε.
1: Επίσης, ναι. Έχει εξελιχθεί πολύ το μπιφ.
0: Ποιο μπιφ?
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ποιο μπιφ με τον Τσίπρα, πάλι.
1: Τον Τσίπρα, την κυβέρνηση και το Πασόκ.
0: Γιατί γίνεται μπιφ, αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί,
0: το έχω χάσει, για πες.
1: Θα σου πω. Ναι. Είπε, ο Τσίπρας θα ανέβει 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ναι, να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Το έχει ανακοινώσει.
0: Στη Θεσσαλονίκη, βρέκει
1: για πέρα. Θεσσαλονίκη, αφού εκεί γίνεται, ναι, η μπιφ.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Τέλος, ναι, πάντων, ναι. Ναι. Αφού εκεί γίνεται, δεν θέλει να κάνουμε, να κάνουμε διεθνή έκθεση Πάτρας.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Τι, ναι, τι να κάνουμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Θα μπορούσε να πάει στην Αχίαλο. Να είναι το πρόγραμμα της Αχίαλου.
1: Για να μην γίνεται ο συνειρμός, ας πούμε.
0: Το πρόγραμμα στο. Όχι στο Λιβάδι, μην το αφήσει το Λιβάδι κάτω τα χέρια του Λιβάδι. Ναι, να κάτι άλλο. Χαλβά Φαρσάλων. Των Φαρσάλων. Πρόγραμμα των Φαρσάλων. Έπρεπε να είναι και αυτό πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων, το παραβλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Θα πάει λοιπόν αυτό. Λέει, ναι, βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απρέπεια, είναι ατόπιμα, ναι. Δεν γίνεται κανένας, δεν έχει πάει ποτέ πολιτικός αρχηγός τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Υπάρχει μια τάξη, ναι.
1: Είναι 90, ναι, χρόνια εκ της Θεσσαλονίκης, ναι, έτσι. Δεν έχει πάει τα τελευταία 70 χρόνια, λέει, πολιτικός αρχηγός πριν τον πρωθυπουργό, ναι, να κάνει εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Κάθε, θα μου πεις, οι παραδόσεις για να σπάνι είναι. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Ναι, ναι, μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Τέλος πάντων. Και ότι.
0: Νομίζουν ακόμα. Αυτό μου θυμίζει τώρα παιδικά παιχνίδια. Αυτού καπρό και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι. Επειδή πήγα εγώ και είπα πρώτος, είμαι τι. Ότι τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον πρόλαβα στη στροφή, είμαι καλύτερος. Στάνταρ πράγματα. Το θέμα είναι τι λες.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Όχι πότε το λες.
1: Δηλαδή,
0: και μια εβδομάδα μετά να τα πεις. Άμα...
1: Θα πάει και στις 9.
0: Α, θα πάει και στις 9.
1: Ναι, να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Α, θα το διπλαρώσει.
1: Πρόσεξε.
0: Θα, το,
1: θα, ναι, πάει πριν το Μητσοτάκι.
0: Ναι, και μετά το Μητσοτάκι.
1: Και ανάμεσα Μητσοτάκι Ανδρουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Mm. Κόλπο.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και κάποιος πιστεύει ότι με αυτά τα κολπάκια, μπας περιπτώσει, κερδίζεις πόντους, μπόνους, κάτι, ας πούμε.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Εντάξει, εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι, ρε παιδί μου. Εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι.
1: Καθένας και τα λοιπά. Είναι...
0: Ναι. Τι θες, Μαριτίνα μου.
1: Τι είναι το Μαριτίνα.
0: Αυτός πάντως πήγε και πέρσι, να τους προλάβει. Πού πήγε.
1: Και πέρσι είχε πάει, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε πάει σε μια εκδήλωση του Economist, δεν ξέρω τι ήταν, κάτι πάλι. Αλλά δεν είχε κάνει κόμμα ακόμα.
0: Ναι. Πέρσι ήταν. Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι.
1: Βέβαια.
0: Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω.
0: Που ήταν δύο. Ναι, μπράβο. Δύο χρόνια ήταν που ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά είπε ότι το πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει και βγήκε από το πολιτικό σύστημα για να φτιάξει κόμμα.
1: Για να
0: μπει στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ λίγο τον μπλέκω.
1: Ωραία.
0: Μαριτίνα, μπορείς να βοηθήσεις αυτό. Ο φίλος μου ο Μαρίνο. Ναι. Από το Βολισό της Χίου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι στο Βολισό της Χίου. Δεν έχω πάει, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Σαν εμένα, δικός μου άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος καφές της ημέρας, λέει, είναι καπουτσίνο. Εγώ δεν πει, ο πρώτος είναι εσπρέσο, όχι καπουτσίνο. Γιατί άμα πιες καπουτσίνο, το γάλα αντισταθμίζει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μία ή άλλη. Ενώ αν πιες σκέτο εσπρέσο, παίρνεις όλες τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εσπρέσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και εγώ έτσι ξεκινάω
1: επειδή
0: την ημέρα.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: είναι ύβολισσός.
0: Η Βολισσός,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: εγώ
1: έχω πάει.
0: Ο,
1: αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τον είπα εγώ.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Το Googler, ας πούμε, γιατί κάτι είχα, ναι, ακούσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρη.
0: Καλημέρα στην Άννα από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς. Όσον αφορά την απάτη για τη ΔΔΕ, είναι πολύ πιστική, λέει.
1: Να,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ακούστε,
0: αλήθεια,
1: επειδή,
0: ναι,
1: είναι πολύ πιστική, το τονίζουμε και το λέμε. Δεν θα σας πάρει ποτέ τηλέφωνο ο συγκεκριμένη υπηρεσία να σας πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Την υπηρεσία αυτή εμείς την παίρνουμε συνήθως. Εμείς την καλούμε. Όταν έχει διακοπές ρεύματος, όταν δεν δουλεύει το έτσι το αλλιώς κτλ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, δεν θα σας πάρουν αυτή τηλέφωνο. Πώς θα το κάνουμε. Το πολύ πολύ αυτοί να έρθουν να σας κολλήσουν ένα χαρτάκι ότι είχατε πάει διακοπές και ήρθαμε να μετρήσουμε. Αλλά ήταν κλειδωμένη η εξώπορτα και δεν μπορούσαμε να μπούμε να μετρήσουμε το μετρητή.
0: Γι' αυτό πλήρωσα 600 ευρώ.
1: Όχι,
0: όχι, ναι.
1: Μπορείτε να το κάνετε online. Μπορείς να μπεις online και να βάλεις μετρήσεις σου.
0: Ναι.
1: Πια. Αυτό είναι
0: πολύ
1: το
0: ωραία
1: μόνο που μπορεί να
0: καλημέρα
1: σας
0: κάνει. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχίσαμε.
1: Γιατί πάμε για το
0: Λίμα, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Σταμάτα, παιδάκι μου. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Για να δούμε, θα καταφέρει να πει τα ίδια στις 2 και στις 9 του μήνα, λέει. Αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή ως κυβέρνηση άλλα έλεγε το πρωί και άλλα έκανε το απόγευμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι, αυτό είναι δική σας αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Δική σας αξιολόγηση,
1: κύριε Δημήτρη. Εσείς το λέτε αυτό.
0: Δεν το είπαμε εμείς γιατί.
1: Εντάξει, ναι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Τι λέμε.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη μας. Ναι.
1: Α, είναι ο Κούκος στο λιμάνι. Α, αυτό το
0: τώρα τι κάνουν στο λιμάνι, γυρνάνε τώρα προφανώς.
1: Φεύγουν ακόμα. Φεύγουν επίσης σήμερα. Τώρα φεύγουν τα πλοία.
0: Τυχερή αυτή που φεύγουν.
1: Ναι.
0: Τυχερή αυτή που φεύγουν, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τρίτη. Ναι. Έχει περάσει και η Δευτέρα που φάνηκε σαν βουνό. Μια χαρά η Τρίτη. Έχει κουραστεί ήδη. Τρίτη φεύγει. Ωραία είναι αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτή η εποχή.
0: Να φεύγεις, ναι.
1: Ναι. Uh-huh. Μιλούσα χτες με τη λογίστριά μου και της λέω πώς πέρασε διακοπές. Μου λέει δεν έχω πάει ακόμα. Είχε πολλή δουλειά. Λέω και τι, τώρα θα φύγω, μου λέει.
0: Ωραίο πράγμα. Ωραίο,
1: άρε, λέω, ωραίο. Με την ευχή μου.
0: Εμείς όλοι που γυρίσαμε,
1: τους
0: ζηλεύουμε όλους αυτούς.
1: Τους
0: ζηλεύουμε.
1: Όχι, θα ήθελα. Αυτό το κάνουμε όταν και αν πάρουμε σύνταξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω διακοπές Σεπτέμβριο. Και Σεπτέμβριο, βασικά.
0: Τι έχουμε, τι έχουμε θάψει. Το Deep Henderson. Καλημέρα, από το εξωτικό Μενίδη. Το Deep Henderson τι είναι και το
1: τι
0: έχουμε
1: είναι
0: θάψει.
1: Αυτό το Deep Henderson.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Τι είναι, θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί μας βάζετε άγνωστη λέξη.
1: Περίμενα, θα το κάνω Google.
0: Θα το γουγκλάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Deep.
0: Αλλά...
1: Deep.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Ξάνθη. Θα ήθελα με την ίδια ένταση που κρίνεται και σχολιάζει τον κύριο Τσίπρα με τα περισσότερα συμφωνώ να κρίνεται και την κυβέρνηση που αυτή είναι που επηρεάζει τώρα τη ζωή μας. Σωστό. Έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια και καλό. Δεν το κάνουμε αυτό όποτε βγαίνουν καινούργια μέτρα. Τώρα δεν λέγαμε για την Τουρκία, για παράδειγμα, και για αυτά που λέγανε. Συγγνώμη, αλλά. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μου βγάζει.
0: Δεν ξέρουμε τι. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τι είναι το Henderson, παιδιά. Που, για να ξέρουμε αν το θάβουμε κιόλας ή δεν το θάβουμε.
1: Είναι συνθηματικό αυτό που μας στείλατε.
0: Μήπως είναι παρεξήγηση.
1: Ε?
0: Ναι. Καλημέρα στον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη.
1: Ναι.
0: 10 βαθμούς στην Κοπεχάγη.
1: Ναι. 10, ε.
0: Αυτό. Κοπεχάγη και Ανόβερο. Αυτά. Καταλαβες.
1: Η πόλη του Διονύση.
0: Αυτά τα δύο.
1: Οι αγαπημένες πόλεις του Διονύση το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, εγώ έλεγα να γίνουμε Δανία του Νότου.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοούσα να έχουμε και αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα να είχαμε 10. Ωραία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Έβλεπα χθες. Επειδή αναμένονται και θυμάστε, σας λέγαμε χθες το πρωί, σαν να πέρασε ένας αιώνας, ότι μία από τις κυριότερες, κατά την άποψή μου, ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ήταν αυτή η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα θεωρητικά, εντός ημέρας, να ανακοινώσει τα αντίμετρα στους δασμούς που βάζει το 50% που βάζει ο Τραμπ. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη καμπάνια στον Καναδά, περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λένε να γίνει ο Καναδάς το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ βγήκε χθες ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο άνθρωπος είναι γνώστης της οικονομίας αν μη τι άλλο, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι από το φθινόπωρο θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συσφίξουμε τους οικονομικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ελάτε.
0: Καλώς
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Καλώς να ορίσετε.
1: Ναι, αγαπάω τον Καναδά εγώ πολύ.
0: Και εγώ,
1: πολύ
0: και
1: τον
0: εγώ γιατί έχει και ωραίες θερμοκρασίες.
1: Και είχε και έναν άλλο κύριο πάλι στον Καναδά που είναι κάτι πιο κάτω από τον πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τώρα. Κυβερνήτη σε κάποιο.
0: Στο Οντάριο.
1: Στο Οντάριο.
0: Θα σου πω εγώ, ο κύριος Φόρντ.
1: Μπράβο, αυτός πολύ φίλος μου που του πει έλα, σε περιμένω στον Τραμπ. Γιατί του κάνει επίθεση προσωπική, καταλάβατε. Του Οντάριο, του κυρίου αυτού. Πώς τον είπε, Φόρντ.
0: Φόρντ. Καλημέρα, ο κύριος Παύλος μας. Θερμοκρασία δεν ξέρω, αλλά εδώ στη βεράντα με τον καφέ μια ψύχρα την έχει.
1: Ωραία.
0: Ο επανακάμψας πάντως μια στροφή 360 μοιρών την έκανε και βρέθηκε ξανά σε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μια ζωή πιστός στις ιδέες το παιδί. Βράχος. Λέει ο κύριος Παύλος. Έτσι.
1: Κάποια πράγματα είναι έχουν και σταθερές. Ο κύριος Παύλος το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς σχολιάζουμε.
0: Είναι η μουσική χαλή που είχαμε τόσα χρόνια, ρε, τον Deep Henderson.
1: Αχ, το φαντάστηκα, αλλά λέω ας μην το πω.
0: Μα πείτε το.
1: Ας μην το πω.
0: Όχι, ναι. Απλά τώρα βάζουμε, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, βάζουμε τραγούδια. Τραγούδι
1: είναι σαν
0: πάνω στο τραγούδι.
1: Beach party.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Για να νιώθουμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Από φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε βουλ. Θα αρχίσουμε πάλι το χάλι.
1: Θα μπούμε στα
0: βαθιά. Σας άρεσε. Ωραίο χάλι ήταν, ναι.
1: Είναι
0: δηλαδή. Δεν ήταν. Είναι. Εξακολουθεί και είναι.
1: Λοιπόν.
0: Άλλες ειδήσεις.
1: Ένας τύπος.
0: Ναι.
1: Ένας κύριος. Ναι. Νέος άνθρωπος, 48 χρονών.
0: Ναι.
1: Ζει 19 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταγωγή του είναι από την Νικαράγουα. Αλλά ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Περίμενε το παιδί του.
0: Uh-huh.
1: Πιτσιρικάς είναι. Αλλά έχει καταταγεί στο στρατό.
0: Στο ναυτικό.
1: Ναι, στο ναυτικό, στο Αβραάμ Λίνκολν, το αεροπλανοφόρο.
0: Το αεροπλανοφόρο που ήταν 9 μήνες στη θάλασσα, ναι.
1: Και υποφέρανε κιόλας οι άνθρωποι εκεί μέσα. Ναι. Τέλος πάντων. Και τον περίμενε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως τον περίμενε να έρθει, πάνε οι Άις και τον συλλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Απέλαση. Λέει, ρε παιδιά, κοιτάξτε, έχω κάνει τα χαρτιά μου. Αυτό όλα, κοιτάξτε.
0: Ο γιος μου υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας.
1: Στηρίζει την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Την πατρίδα, έχει γεννηθεί εδώ το παιδί μου. Δεν ακούγανε τίποτα.
0: Όχι.
1: Και βγήκε το παιδί του και μίλησε. Και πώς το λένε, και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Έφυγε από το σπίτι για να πάει στο το αυτοκίνητο συνεργείο για να πάνε να πάρουν το παιδί να το δουν μετά που θα φτάσει.
0: Ναι, γιατί περιμένουν να λιμενιστεί το Λίκο.
1: Ναι.
0: Σημαίνω αυτά τα πράγματα. Πώς δεν κατάλαβα, γιατί τι είναι να μην καταλάβω.
1: Όχι, δεν το λέω. Το έμφαση.
0: Για να δώσει έμφαση.
1: Ναι, έμφαση δίνω. Ναι.
0: Καλά κάνεις.
1: Παιδιά.
0: Να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο.
1: Ναι.
0: Θλιβερό τροχαίο. 5 νεαρά άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Χτύπησε σε κολόνα. Έπεσε σε κολόνα.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Καλά το λέω.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια.
0: Έχουμε ένα θύμα, 17χρονο. 17χρονη, συγγνώμη.
1: Ένα κοριτσάκι 17 ετών. Έχασε τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, 18 με 22, νοσηλεύονται μέχρι τώρα εκτός κινδύνου. Μας τα έχουν μεταδώσει οι συνάδελφοι, οι οποίοι καλύπτουν το θέμα. Ο Κώστας Σωστάμου που
0: νωρίτερα,
1: κάνει ρεπορτάζ.
0: Από αυτόν το,
1: ναι,
0: από αυτόν
1: ναι.
0: το
1: έχει
0: είδαμε.
1: Κάνει ρεπορτάζ και μπορείτε να το διαβάσετε και στο Air News. Αλλά γιατί να διαβάσετε και ειδήσει.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση τώρα, παιδιά, με τις ειδήσεις.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα στη Βούλα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Τώρα βλέπαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, που χρωστάμε, εξοδικαστικούς.
3: Ναι, θέματα που ανοίγουν τη διάθεση.
2: Ευχάριστα θέματα.
0: Είναι, επειδή μας λέγατε χθες που γκρινιάζαμε για τον καιρό και εμείς λέγαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ό,τι ωραία 28 βαθμούς είχε σήμερα απ' έξω.
3: Τουλάχιστον ξεκινήσει... συμπληρώνουμε ένα στον άλλο με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι.
2: Γιατί Διονύση, άμα έχεις βγάλει το προζύμι ας πούμε, και ετοιμάζεσαι να ψήσεις, οι 28 βαθμοί σε βοηθάνε.
0: Τίποτα δεν είναι. Ναι, δροσιά. Δροσιά, ναι, σωστά. Σωστά.
3: Είναι θέμα οπτικής. Είναι
1: λουκουμάδες.
0: Πέσω στους αρτοπιούς που δουλεύουν με 40 και με 50 βαθμούς.
2: Ευχαριστώ, στην ψυχή μου μίλησες. Να τα ξέρεις. Λουκουμάδες,
1: μ' αρέσουν και εμένα πάρα πολύ.
0: Εσείς λέγατε αυτό για τα τιμολόγια που έρχονται. Εμείς λέγαμε για τις κομπίνες που γίνονται. Πάλι για τα τιμολόγια που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: έχετε πολύ υψηλό λογαριασμό φέτος. Πού είναι το σπίτι σας, να περάσουμε να το ελέγξουμε. Και έρχονται μετά και σου λένε: βάλε στο αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά, γιατί κάνουν κύκλωμα και γύρωση και δεν ξέρω εγώ τι. Και έχουν αυτές οι κομπίνες έχουν αυγατήσει, έτσι, το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, και το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να τις βλέπουμε.
0: Αυτό.
3: Δεν θα έπρεπε. Είμαστε τόσο υποψιασμένοι πλέον. Μιλάμε
1: είναι και... πολύ πιστικοί. Έχουν ολόκληρη μανιέρα κτλ. Αλλά εμείς αυτό που λέγαμε και επισημαίναμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ξέρουν στοιχεία από τη ζωή σου. Δηλαδή πόσα παιδιά έχει, πόσα αυτά κτλ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΔΔΕ δεν θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Θα σου φέρει κατευθείαν το τιμολόγιο.
1: Όχι, δεν στο στέλνει καν ο ΔΔΕ το τιμολόγιο. Εμείς παίρνουμε το ΔΔΕ όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν θα σας πάρει ο ΔΔΕ να σας πει για την κατανάλωση στο σπίτι σας. Ούτε ότι δεν κάνει καλή γύρωση, ούτε τίποτα.
2: Καταρχήν να το πούμε πολύ απλά. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν στεναχωριούνται όταν ανεβαίνει η κατανάλωση.
1: Ναι,
2: δεν έρχονται να σας πούνε προς Θεού, προστατευτείτε, θα πληρώσετε παραπάνω. Κανένας τους. Μην μπερδεύεστε.
0: Ναι.
2: Δεν θα συμβεί τίποτε τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη.
0: Εμένα μια φορά μου έχει τύχει αυτό με την ΕΙΔΑΠ.
3: Δηλαδή.
0: Με είχαν πάρει από την ΕΙΔΑΠ. Όντως από την ΕΙΔΑΠ.
1: Στα μεγάλη...
0: Ναι, και μου είχαν πει πρέπει κάπου να έχετε διαρροή. Αυτό επειδή το δίκτυο αυτό της ίδρυυσης το προσέχουν για να μην έχουμε πολλές διαρροές.
1: Ναι, αλλά αυτό φταίει εσύ πάντα, να ξέρεις. Γιατί
0: ναι, ρε παιδί μου, εγώ θα πληρώσω ούτως ή άλλως. Εγώ πλήρωσα.
1: Αλλά
0: αυτή ήταν όντως της ΕΙΔΑΠ. Και είχαν πει ότι έχετε μια διαρροή. Μην βάζουμε τώρα ιδέες στον πατεώνα.
2: Λέει για
0: να
2: παίρνουν οι
0: συναλλήμματος εκεί σε ΕΙΔΑΠ. Ναι, αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι πράγματι φαίνεται να έχουν επιτυχία όλα αυτά. Αλλά χωρίς να κυνηγάω τα ευχάριστα, δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος στον κόσμο άλλωστε, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τώρα είτε επιτυχίας όλων αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ή τους γλεντάνε όταν τους τηλεφωνούν ή τους κλείνουν το τηλέφωνο. Εγώ θα παρακαλούσα όλους αυτούς, πείτε το και στους υπολείπους τι σας λένε,
0: να, τους γλεντάνε,
2: να ξέρουν να προστατεύονται.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Και να αρχίσουμε να τους δουλεύουμε κι εμείς αυτούς.
0: Στο εντάξει, μέτρο
3: πρέπει
0: του
3: να
0: έχεις
3: λίγο το χρόνο, τη διάθεση, δεν είναι και πάντα.
0: Την ψυχραιμία και τα λοιπά.
3: Την ψυχραιμία, βέβαια.
2: Πάνω στο χέρι μου, ηλικιωμένους και συνταξιούχους, τον χρόνο τον έχουν. Αν έχουν που φροντίζουμε όλοι μας να έχουν και τη σωστή ενημέρωση. Περάστε την ημέρα σας στερώντας το εντός εισαγωγικών μεροκάματο από ένα τέτοιο άνθρωπο. Κρατήστε τον στο τηλέφωνο όση ώρα μπορείτε.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα. Μπορούν να σε κρατάνε στο τηλέφωνο ώρες. Ναι. Χωρίς να σου λένε και τίποτα. Πολλές φορές αλήθεια είναι.
2: Να σας πω... Είναι αυτή η γοητεία του ραδιοφώνου, ρε Κατερίνα.
3: Κάτι ξέρεις.
0: Να σας πω, περιμένατε κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μέτρα του Μπέσετ και το, τέτοια πράγματα? Εκπλαγήκατε με αυτά που
3: τι
0: ακούσατε?
3: Τι κατάλαβες εσύ, Διονύση?
0: Εγώ άκουσα ότι...
3: Περιμέναμε
0: τίποτα.
3: Τα χειρότερα, ναι. Αλλά τελικά.
0: Μα, περιμέναμε μια D-Day. Αυτό δεν μας είχαν υποσχεθεί. Ναι, D-Day μας είχαν υποσχεθεί.
3: Ναι.
0: Έγινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, ανακοινώθηκε. Τώρα το πόσο έγινε είναι άλλο θέμα.
0: Μα εγώ άκουσα ότι δεν θα τα ανακοινώσουμε ακόμα, γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αυτά που θέλουμε να ανακοινώσουμε, θα πέσουν τα χρηματιστήρια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες.
3: Ναι, προειδεάζουμε τι θα γίνει αν και όταν.
0: Εάν και εφόσον. Δηλαδή, επί της ουσίας, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, 60 εταιρείες, κάποιοι 60 εταιρείες. Για τη Ρωσία, ας πούμε, είναι 300 εταιρείες στο Μούσκιο και συνεχίζεται ο πόλεμος πέμπτο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάτι θεαματικό και βλέπω και τις αγορές, οι οποίες είναι πολύ έως αδιάφορες. Δηλαδή, οι τιμές του πετρελαίου που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτιναχθούν αν ανακοινώνονταν μέτρα τρελά, είναι σταθερές.
2: Τα futures καταρχήν παραμένουν υπεραισιόδοξα ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Μην αγχώνεστε. Στο να. Μέλλον οι τιμές θα φτιάξουν.
0: Τα futures που παρακολουθείς, μου αρέσει.
1: Και, μα εσύ βλέπεις το μέλλον.
0: Ναι,
2: έρχεται εδώ ο κύριος Ξηραδάκης, φωνάζει ο κύριος Δασιόπουλος, δεν ξέρετε τι γίνεται με τις θέσεις του πετρελαίου. Πρέπει να ενημερώνεσαι, Διονύση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά όντως, χωρίς να παρακαλάμε να αναλάβουν αυστηρότερη δράση είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Βλέπουμε συνεχώς μια ρητορική η οποία τι λέει απλώς: είμαι δυνατός, είστε αδύναμοι, θα υποφέρετε, αλλά ελάτε να τα βρούμε για να μην υποφέρετε. Και δεν ξέρει κανένας από εμάς τουλάχιστον ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές τους.
0: Και σύν τις άλλες, εκεί που περνούσαν 200 πλοία την ημέρα, ας πούμε, τα στενά του ορμούς, τώρα περνάνε 13 ή 7.
3: Και λιγότερα.
0: Αυτό, ναι. Ή 7.
1: Και γι' αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να περάσει τουλάχιστον πλοία με λιπάσματα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα υπάρχει επισιτιστική κρίση πολύ στον πλανήτη. Πρόβλημα. Έχουμε αυτά. Έχουμε
1: του σιτοβολώνες,
0: ας πούμε, Ρωσία-Ουκρανία.
1: Το πάμε πολύ αισιόδοξα σήμερα.
2: Αφήστε τα. Εντάξει, είναι φρικτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Καθίστε σπίτι, κρατήστε την τηλεόραση ανοιχτή. Μην αλλάξετε κανάλι. Άντε λίγο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να σωθούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Όχι. Είναι θέμα γιατί και η περιοχή εξαρτάται από την κίνηση των πλοίων και την ελεύθερη κίνηση των πλοίων συγκεκριμένα. Και η Ευρώπη και όχι μόνο. Το θέμα είναι αυτές οι ροές που φαίνεται ότι διευκολύνονται αυτή την περίοδο να μην περιορίζονται για το Ιράν στην Κίνα και για τους Αμερικανούς στις εταιρείες άμεσου συμφέροντος δικού τους, αλλά να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπορεί να θεραπευθεί η κατάσταση παγκοσμίως. Που δεν το βλέπω για πολύ γρήγορα.
3: Αλλά
0: ειδικά 6:58 το πρωί της 25ης του Αυγούστου.
1: Πριν πιάσει ο χειμώνας, πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.
2: Θα κάνουμε το διάλειμμά μας να τα λύσουμε.
0: Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
1: πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Πες ότι είχαμε συνδεθεί με τον Αλέξανδρο Μόρντο και τη Βούλα Μαλά.
1: Αφού το πει εσύ.
0: Στο Air News, είπα. Στη συνδέση στην τηλεόραση.
1: Στο Air News.
0: Στο Air News, καλά το
1: πει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαίο φόρου χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, εδώ είμαστε και πάλι. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, πέρασε ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος από ένα χωριό στη Νότια Γαλλία, το χωριό Πομάς.
1: Ναι.
0: Ισοπαίδωσε σπίτια.
1: Ναι.
0: Πάνω από 40 τραυματίες. 15 λέει νοσηλεύονται ακόμα. Πήρε αυτοκίνητα, τα ρίξε το ένα πάνω στο άλλο. Διακόπηκε ο
1: ποδηλατικός. Ναι, δύναμη, ναι.
0: Ναι, διακόπηκε ο ποδηλατικός γύρος που γίνεται εκεί στην περιοχή που είναι και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα ακύρωσαν όλα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Και γενικά οι εικόνες που έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή σου θυμίζουν πώς ήταν οι πλημμύρες που γίνανε στη Μάνη που το σταργέλισε όλα.
1: Ναι,
0: το χωριό μου, ένα τέτοιο πράγμα. Μια καταστροφή φοβερή. Φοβερή καταστροφή.
1: Να πούμε ένα μπράβο και από την εκπομπή, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κουγιουμτσίδης και ο Κουρουγκλίεφ,
0: ναι,
1: στην πάλη στους Μεσογειακούς Αγώνες πήραν χρυσά.
0: Βέβαια.
1: Ο Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 86 κιλών νίκησε έναν Τούρκο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στον τελικό, αντιμέτωπος με έναν Τούρκο. Έβλεπα στο Earth News τώρα την ώρα που, που ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, έβλεπα τις σκηνές από το πώς πανηγύρισαν, ρε παιδί μου, όλοι οι αθλητές, ναι, ας πούμε, ναι, που γίνανε μια παρέα, ας πούμε, και χοροπηδάγανε με ενθουσιασμό και πανηγύριζαν για την νίκη, για το χρυσό μετάλλιο του Κουγιουμτσίδη. Το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, αν θυμάμαι καλά, με τον Τάσο τον Επιτρόπου, ότι στους Μεσογειακούς φαίνεται ότι παίρνουν από τους, εντός εισαγωγικών θα το πω, φτασμένους αθλητές, έχουμε και πολλά καινούργια παιδιά, πολλά ταλέντα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, πήραμε και στην Ξηφασκία.
1: Στην Ξηφασκία πήραμε για πρώτη φορά.
0: Είναι ιστορικό, σου λέει, ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε χρυσό μετάλλιο. Το πήρε η Κατερίνα, το Κατερινάκι, Κοντοχριστοπούλου.
1: Ναι.
0: Πήρε το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας με 15-13 της Αιγύπτιας Αμρ Χόσνης Άρα.
1: Είδατε που σας λέγαμε χθες ότι από τον αθλητισμό παίρνουμε
0: χαρές. Ναι.
1: Μας ρωτάει ο Χρήστος, λέει μια ερώτηση για αυτό που λέτε για τα πλοία. Αν ανοίξετε μια σελίδα που βλέπεις live τις κινήσεις των πλοίων και κάνεις zoom στο σημείο, μέχρι χθες έβλεπες γεμάτο τον κόλπο με πλοία εμπορικά. Υπάρχει δυνατότητα να είναι εκεί αγκυροβολημένα χωρίς να κινούνται? Και αν ναι, γιατί? Υπάρχουν κάποια που είχαν εγκλωβιστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πρώτο διάστημα είχαν εγκλωβιστεί. Κάποια από αυτά έχουν αποχωρήσει. Άλλα ήταν έμφορτα, δηλαδή άμα έχεις για παράδειγμα ένα φορτίο που έχει έναν προορισμό, έχεις και ρήτρες αν δεν το πας μέσα στο χρόνο που πρέπει να το πας στο φορτίο, για την παράδοση του φορτίου. Αν δεν είσαι έμφορτο, αν το είναι άδειο το πλοίο να παραλάβει ή να παραλάμβανε κάποια στιγμή φορτίο, είναι διαφορετικές οι συνθήκες και ενδεχομένως μπορούν και να τα αφήσουν και αγκυροβολημένα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Λέει το συμφέρει τον πλειοκτήτη. Δεν ξέρουμε αν το συμφέρει τον πλειοκτήτη. Δεν ξέρουμε τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες, τι πληρώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ή δεν πληρώνουν ή τι κάνουν, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πλοία. Κοντά 500 είχε ακουστεί όταν πρωτοέκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, λίγο μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Κάποια από αυτά έχουν απεγκλωβιστεί, έχουν φύγει. Άλλα με φορτίο, άλλα χωρίς φορτίο. Κάποια πιθανότατα έχουν μείνει, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και δεν ξέρουμε αν του συμφέρει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Από τις Σέρες, 21 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και έχουν κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Από τη 1 μέχρι τις 6.
0: Και για φωτιές, παιδιά, να προσέχετε. Να έχετε το νου σας, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τώρα, με το Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους της Αττικής. Είναι πρώτη η Αττική σε κρούσματα. Και αυτό έχει προβληματίσει έντονα, έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και λέει ότι αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα μηδενικά κρούσματα που είχαμε το 22 και το 23 και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Ήδη, επειδή είναι υψηλού κινδύνου περιοχές όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό και η Νέα Σμύρνη, η Κηφισιά ανακοίνωσε ψεκασμούς.
1: Τώρα.
0: Ναι, τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουν τώρα, ναι. Τι να κάνουν.
1: Νομίζω ότι οι ψεκασμοί γίνονται στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Μπορεί να επιτρέπεται και τώρα ή να είναι μέτρο.
1: Ή να επιβάλλεται, να είναι έκτακτο μέτρο.
0: Μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει στη Θεσσαλία. Είναι η δεύτερη πιο πληγή σαν περιφέρεια της χώρας. από τα 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατί υπάρχουν και κρούσματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δηλαδή δεν έχουν πάει, ας πούμε, και μπορεί να, να έχουν προσβληθεί από τον ιό και να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τα 23 είναι στη Λάρισα. Η Λάρισα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Διάφορα παιδιά, έχει πάντως επηρεάσει κόσμο. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Πήγα το Σαββατοκυριακό, κατέβηκα μια βόλτα προς τα νότια. Και μου λένε, ωραία, έλα, αλλά ερχόμενος, επειδή στα νότια υπάρχει εστία, δεν βάζεις και αυτά τα εντομοαποθητικά, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: ή σπρέι ή αλυφές που βάζεις στο δέρμα καλού κακού. Δηλαδή έχει μπει πια στην καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχουν και τα κρούσματα αυτά που μαθαίνουμε, ας πούμε, για διάφορους ανθρώπους που ειδικά αν έχεις κάποιο υποκείμενο νόσημα μπορεί να σε χτυπήσει πάρα πολύ βαριά. Και είναι ένα θέμα το οποίο πλέον το συζητούν όλο και περισσότεροι. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Να ποτίζετε το πρωί, νωρίς.
1: Ναι.
0: Και να μην αφήνετε στις γλάστρες, στα πιατάκια ας πούμε, τα λεγόμενα, να μην αφήνετε να μένουν στάσιμα νερά. Γιατί είναι πηγή, πώς το τραβάει τα κουνούπια.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι. Και πολύ ανεμιστήρα, παιδιά, πολύ ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα διώχνει τα κουνούπια.
1: Θυμάσαι στην αρχή του καλοκαιριού που λέγαμε πως πλέον τα εντομοαποθητικά, έχει βγει μια επιστημονική έρευνα, ότι τα εντομοαποθητικά αντί να είναι να διώχνουν τα κουνούπια, γίνονται πόλος έλξης για κάποιες, ειδικά για κάποιες κατηγορίες αίματος, κάποιες ομάδες αίματος. Παιδιά, και αυτά μεταλλάσσονται, γιατί όπως τα πάντα στη φύση. Και τα κουνούπια μεταλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Συνηθίζουν κάποια πράγματα, δεν συνηθίζουν κάποια άλλα και πάει λέγοντας. Πρέπει να βρεις καινούρια και αυτή η δουλειά θα γίνεται συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, μας λέει ο κύριος Διονύσης να κάνουμε αφιέρωμα στη γενοκτονία στη Γάζα. Τη στιγμή που οι νεκροί Παλαιστίνοι μετά την εκεκυρία ξεπερνούν τους 1250. Μπορεί και να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει τους ανθρώπους που στοιχειοδό σκέφτονται. Ωραία. Άλλο.
0: Τι άλλο θέλω. Α! Έβλεπα αυτή την υπόθεση με έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος πήγε να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα. Τι άλλο θέλω. Α! Έβλεπα αυτή την υπόθεση με έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος

0: Πάνω πτήση, έτσι. Όλοι οι κύριοι που ήταν στην πτήση επεδείκνυαν την καινούργια τους τριχοφυΐα, γιατί είχαν πάει όλοι στην Τουρκία για να κάνουν πλαστική στα...
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά ταυτόχρονα εμείς δεν λέμε πάτε ή μη πάτε, εμείς λέμε δικαίωμά σας τι θα κάνετε. Δικαίωμά σας τα κάνετε. Απλά υπάρχει πληθώρα πλέον κρουσμάτων, όπου υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν είναι γιατροί. Υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα απατεώνες. Θυμάμαι μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, με ανθρώπους που πήγαιναν για εφητεύματα δίπλα στα Σκόπια τότε ή στη Βουλγαρία, όπου τα εφητεύματα, οι βίδες που βάζουν μέσα στο ούλο, ας πούμε, είχαν καταστραφεί. Έχω δει διάφορα τέτοια πράγματα, λοιπόν, απλά μου έρχονται τώρα στο μυαλό.
1: Πάντως η Τουρκία δεν είναι και ο πιο ασφαλής προορισμός για να πάτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή μια αναζήτηση να κάνετε.
0: Υπάρχουν και εκεί και σοβαροί επιστήμονες, τα παιδιά μου, υπάρχουν και σοβαρά Ινστιτούτα.
1: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Γιατί το φτηνό δεν είναι πάντα και καλό.
0: Αυτό λοιπόν, είναι μια κουβέντα μεγάλη.
1: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δείτε πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί και πόσα έχουν και πόσοι άνθρωποι υποφέρουν ακόμα και σήμερα από αυτά που υπέστησαν εκεί ή τέλος πάντων έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι αστικός μύθος. Αυτό που δεν ξέρω είναι αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει όλο το καλοκαίρι. Έχουμε δει 2-3 τέτοια. Με ανθρώπους που βγαίνουν από τους υπονόμους στη Νέα Υόρκη. Τα έχεις δει αυτά τα βίντεο, έτσι?
0: Όχι, δεν τα έχω δει.
1: Παιδί μου, υπάρχουν βίντεο,
0: ναι,
1: τα οποία δείχνουν άνδρες οι οποίοι φοράνε ολόσωμες φόρμες,
0: ναι,
1: φακού στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και βγαίνουν από τους υπονόμους,
0: ναι.
1: Το τελευταίο αναρτήθηκε χθες ένα βίντεο,
0: ναι,
1: στα social, και βγαίνουν, τεινάζονται λίγο και φεύγουν σαν τρελή. Τώρα, εγώ έχω προβληματιστεί πολύ με το AI, ας πούμε, αν είναι αληθινό ή όχι αυτό το πράγμα,
0: ναι.
1: Έχουν πει ότι το βίντεο αυτό είναι αληθινό.
0: Δεν υπήρχε μια έρευνα που είχε κάνει η Αμερικανική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα πια από τις δύο κύριες που τουλάχιστον συχνά πυκνά μπαίνω να παρακολουθήσω, όπου λέγανε πως υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερος αριθμός, που ζουν σε παροπλισμένους σταθμούς μετρό ή στη σύραγγη, σε τούνελ που είχαν φτιαχτεί για το μετρό στη Νέα Υόρκη.
1: Και δεν χρησιμοποιούνται τώρα.
0: Και δεν χρησιμοποιούνται.
1: Ναι.
0: Αυτό το ήξερα. Αυτό το είχα διαβάσει.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: ναι,
0: για τους υπονόμους δεν το γνώριζα.
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αστικός μύθος δεν είναι ότι είναι ακριβά τα καύσιμα.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου αστικός.
1: Αλήθεια.
0: Μύθος.
1: Είναι, το ναι, βλέπουμε και το ζούμε και εμείς και οι επαγγελματίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι.
0: Διάβαζα χθες ότι μόνο σε 5 περιφέρειες της Ελλάδος η βενζίνη είναι κάτω από 2 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Πάμε στον κύριο Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συχνά πυκνά καταφεύγουμε σε αυτόν για να δούμε και τις τάσεις και το τι μπορεί να κάνουμε ή τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω απλά ότι βρισκόμαστε και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε διάφορα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και για τα καύσιμα, ας πούμε.
1: Θα ακούσουμε
0: γιατί
1: πιο πριν, ναι,
0: ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε τι θα γίνει το χειμώνα και πόσο θα πάνε τα καύσιμα το χειμώνα κτλ. Πάμε στον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση,
1: καλημέρα. Καλημέρα,
2: να είστε καλά.
0: Βλέπουμε να υπάρχει τώρα τις τελευταίες ημέρες μια σταθερότητα. Αλλά μια σταθερότητα στα ψηλά, δηλαδή στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι, η τιμή.
2: Εντάξει,
0: του Brent.
2: Το Brent και το αργό δείχνουν μια τάση.
0: Ναι.
2: Δείχνουν μια τάση, δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τέλος των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται, είναι γεωπολιτικά τέτοια, δεν μπορεί να επηρεάσει κανένας. Απλώς δείχνει μια τάση το Brent. Είχε φτάσει 94, είναι λίγο στο χαμηλότερο 91 προς 92. Το ζητούμενο είναι άλλο, ότι τα διηγησμένα προϊόντα εκεί που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι ακριβά και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μικρή προσφορά και είναι ακριβά. Το ζητούμενο μετά πάμε στην εσωτερική αγορά.

0: Η εσωτερική αγορά είναι πανάκριβα τα καύσιμα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, εκτός και αν γίνει κάτι το συνταρακτικό και έχουμε πτωτικές πορείες στο καύσιμο και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέλος της εβδομάδας που λέτε ότι θα έχουν περάσει οι αυξήσεις των δηληστηρίων στην Λιανική, πού βλέπετε τα καύσιμα, πού θα πάνε?
0: Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος, εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέλα, η Μαθία, 4-5 νομοί, η μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει το ψυχολογικό πράγμα το 2 ευρώ και έχουμε και δύο σοβαρότατα προβλήματα που μας απασχολούν. Το να είναι αυτή τη βδομάδα πρέπει να λυθεί και το άλλο είναι σε ορίζοντα 1,5 μήνα.
2: Την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, λέτε?
0: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια και 5 έχει το πετρέλαιο κίνησης πάλι από τα δηληστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση από το κράτος.
2: Ναι.
0: Οπότε είμαστε 10 για τη βενζίνη και 15 για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό έχει ορίζοντα, είναι ανακοινωμένα και οι δύο επιδοτήσεις και από τα δηληστήρια και από το κράτος μέχρι 31
1: Αυγούστου.
2: Άρα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
0: Τη Δευτέρα. Ναι. Δεν είναι μακριά, σήμερα έχουμε Τρίτη, τη Δευτέρα. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Από πρώτη του μηνός επιστρέφουν οι δρομές, ξεκινάνε οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί έχουμε πει ότι αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
1: Βέβαια, τα μεταφορικά βασίζονται σε αυτό.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο κόστος έχει να φύγει μια νταλίκα από τη Λαμία, να δανειστώ και να έρθει στην Αθήνα να φέρει προϊόντα ή αντίστροφα ή οπουδήποτε κινηθεί στην Ελλάδα, με ένα 55 που είχε πρώτη έναρξη του πολέμου το πετρέλαιο και άλλο 2,025. Για το μήνα Απρίλιο και το μήνα Μάιο είχε δώσει επιδότηση 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση. Βοήθησε, η αλήθεια είναι αυτό. Για τον Ιούνιο ήταν 15 τα λεπτά και βοήθησε. Δεν είχαμε υψηλά κόμιστρα, δεν είχαμε μεταφορά του κόστους στο προϊόν.
1: Γι' αυτό είδαμε και να ανακοινώνεται πριν από λίγο καιρό μια συγκράτηση τιμών, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από την Eurostat και από την εδώ, από τη
0: Σύνταξη.
1: Ένας από τους λόγους ήταν τα μεταφορικά. Ναι.
0: Σίγουρα. Απλώς πρέπει χθες, καταλαβαίνετε πώς το λέω, χθες να παρθούν αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που λήγουν με τόσο υψηλές τιμές και λίγουν οι επιδοτήσεις 31,80.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο πέραν αυτής της επιδότησης που δίνεται στο δηληστήριο και στην Αντλία? Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να εφαρμοστεί, κάτι που εσείς ως παράγοντες της αγοράς βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, μπορεί μια έκπτωση, μια οριζόντια έκπτωση των 20 λεπτών να το ονομάσει μείωση του φόρου. Μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει, το αποτέλεσμα το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Είτε οριζόντια μείωση στην τιμή στην Αντλία, που το ονόμασε τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο, είτε μείωση των φόρων, είτε οπωσδήποτε το ονομάσει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής ωφελείται κατά 20 λεπτά τότε, κατά 15 τον Ιούνιο, κατά 15 τώρα, σε συνδυασμό των δηληστηρίων και του κράτους. Όπως και να το ονομάσουν, εμείς ζητάμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Έχουμε από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη και ζητάμε αυτό. Αλλά όπως και να ονομαστεί, όπως είπα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ένα.
1: Αυτό είναι τα χρήματα που θα βγαίνουν από την τσέπη του καταναλωτή ή του επιχειρηματία, του επαγγελματία κτλ. Αυτό.
0: Ναι. Και σήμερα που μιλάμε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι εκδοτήσεις, αυτές οι μέσες τιμές που σας είπα, θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη βενζίνη και κατά 15 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης. Από τις μέσες τιμές που σας είπα.
1: Το οποίο θα μετακυλίονταν όλο αυτό στην αγορά προϊόντος, τα πάντα.
0: Ναι. Απλώς ναι, πρέπει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να παρθούν αποφάσεις. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, θεωρώ, παρόλο τη διάδοση του φυσικού αερίου, που και αυτό δεν είναι φθηνό, είναι χρηματοδοτούμενο, επιδοτούμενο, αλλά δεν είναι φθηνό. Και στην παρούσα φάση βλέπουμε για εξωφρενικές τιμές που ανακοινώνονται. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, που απασχολεί πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας και ειδικά σε Βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά μέρη και αυτά, υπάρχουν περιοχές που ανάβουν προτού καν να ξεκινήσει το πετρέλαιο, δηλαδή από τις 10 Οκτωβρίου.
1: Έχουμε φίλους ακροατές που μας στέλνουν από τώρα θερμοκρασίες, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές έχει 13 και 14 βαθμούς. Δηλαδή τώρα.
0: Οπότε, εγώ θα πω δύο νούμερα για να γίνουν κατανοητά. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
1: Ηλικιώδης είναι σχεδόν διπλά.
0: Και πρέπει, ναι, και πρέπει και εδώ να εξεταστούν μέτρα για το τι θα γίνει αν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εξακολουθήσουμε και έχουμε τις ίδιες τιμές, που δεν βλέπω εγώ σαν βενζινοπόλης, όχι ειδικός στα γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά δεν βλέπω ένα φως στο τούνελ που να λες ότι αύριο ή μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα
1: θα πάει το βαρύλι στα 50, στα 60.
0: Ναι, ή θα επέλθει συμφωνία, γιατί από εκεί ξεκινάει, θα επέλθει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι κάπου εκεί θα ξεκινήσει ο χειμώνας. Μακάρι να ξεκινήσει πολύ χαμηλά, μακάρι κάτι να γίνει και να πάει το βαρέλι όσο πάει και να μειωθούν τη μέσα δηλισμένα προϊόντα, αλλά είναι δύσκολο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εμείς μιλάμε με σημερινά δεδομένα και τα σημερινά δεδομένα είναι δυσίωνα και ειδικά προς το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κύριε Κύριο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλά.
2: Καλημέρα.
1: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που είπε ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, ήταν 15 Οκτωβρίου, και ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές του πετρέλαιου και θέρμανσης, πέρυσι πλήρωνε 1070 τα 1000 λίτρα, τώρα θα πλήρωνε 1830. Δηλαδή μιλάμε 760 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
2: Αυτό δεν έλεγαμε πριν.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι too much, ρε παιδί μου.
2: Πολλά. Ναι, λοιπόν. Άντε, πάμε σιγά σιγά, εμείς θα βγούμε από το στούντιο τώρα, γιατί θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε
1: μας
2: πολύ.
1: Μας λέει η Ελένη στην Ικαρία, ένα βενζινάδικο, 2,23 το λίτρο βενζίνη. Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα, σταθερής οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά. Τραγωδία στα Ανιολιώσια, 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και σας λέγαμε χθες προχθές και την προηγούμενη Παρασκευή για τα διάφορα περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώνονται όπου να είναι, στο Σαρακίνικο, στο που προσγειώθηκε προχθές. Χθες είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου στο Χάρακα, γιατί είχε ένα θέμα μια μηχανική βλάβη. Και έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πόσος κόσμος κυκλοφορεί με ελικόπτερα.
1: Επίσης είναι
0: κάποιος... Πόσα ελικόπτερα κυκλοφορούν,
1: κάποια ίωση.
0: Γιατί?
1: Με τα ελικόπτερα, τα έχει χτυπήσει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι... Δεν το έχουμε ψάξει κιόλας. Είναι φτηνά. Ας πούμε, φτηνές μετακινήσεις με ελικόπτερο και πηγαίνουν βολτές.
1: Δεν ξέρω. Εκπίπτει.
0: και επίσης.
1: Περνάει αυτή η απόδειξη στην εφορία. Κάτσε, ρώτησε το Χατζησαν.
0: Μπορώ να πληρώσω με ήρις. να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα που είναι φοροτεχνικός. Τον καλέσαμε γιατί χθες δείξατε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό που λέγαμε με τα μικροποσά που μπορεί να διακινείς και ποια είναι από αυτά φορολογητέα, ποια δεν είναι φορολογητέα. Πότε χτυπάει στην ΑΔΕ καμπανάκι, πότε όντε. Άιρις το λέμε ή ήρις το λέμε.
1: Όπως θες να το πεις.
0: Όπως θέλω θα το. Κύριε Χατζησαλάτα, πώς το λέμε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τον ουρανό, ή θα δούμε κουνούπια από το Δυτικό Νείλο ή ελικόπτερα. Τίποτα δεν κυκλοφορεί πλέον.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται με το Iris ή Iris?
1: Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε γιατί πολύ το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, βγαίνει μια παρέα να φάει έξω. Έχει ένας μετρητά. Πληρώνει. Του τα μεταφέρουν οι υπόλοιποι με Iris, ας πούμε.
0: Κινδυνεύουν να τους πιάσει η τσιμπίδα του νόμου ή της εφορίας.
2: Το έχουμε πει και άλλες φορές και έφτασε στο σημείο πλέον η ΑΔΕ να βγάλει και διευκρινιστική εγκύκλιο επάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν κινδυνεύουμε για τα μικροποσά. Πρώτα απ' όλα, εάν δίνουμε χρήματα, μεταφέρουμε μάλλον χρήματα μέσω ΙΡΙΣ στα παιδιά μας, ναι, είτε αυτά είναι ανήλικα τέκνα, είτε είναι φοιτητές, η φοιτήτρια, η κόρη, έως την ηλικία των 25 ετών, αν τα χρήματα αυτά είναι για βιοπορισμό ή για να πληρωθεί η φοιτητική στέγη, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δωρεά, δεν φορολογούνται.
1: Πώς το εξηγείς αυτό όμως?
0: Πώς τεκμέρεται ότι είναι, ναι.
2: Ωραία. Εδώ λοιπόν τεκμέρεται γιατί πλέον εκεί που θα στείλουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ναι, φαίνεται ότι είναι στο παιδί μας. Αν αυτά τα χρήματα είναι συγκεκριμένα ποσά κάθε μήνα, παραδείγματος χάρη το ενίκιο θα μπει συγκεκριμένη ημέρα. Αν παραδείγματος χάρη είναι χρήματα για τα οποία θα χρειαστεί το παιδί για τη διατροφή του, για τα συγκράματά του, για τα εξόδια τα καθημερινά, αυτά φαίνεται γιατί πάνε από συγκεκριμένο λογαριασμό σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Ναι. Αυτό που δεν έχει μπει πλέον ως όριο, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό να λέει, παραδείγματος χάρη, ο νομοθέτης ότι έχεις το δικαίωμα στο παιδί σου, το φοιτητή, τη φοιτήτρια, να δώσεις έως το ποσό των 2.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο. Είναι πλέον η καθημερινότητα η οποία για την ΑΔΕ είναι δικαιολογημένη.
0: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης δικαιολογημένο είναι το να βγούμε μια παρέα για να διαμοιράσουμε το λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πληρώνει κάποιος, ναι, και όπως προηγουμένως, εμείς οι υπόλοιποι δίνουμε τα χρήματα σε αυτόν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αποταμιευτικό σκοπό, αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, να μαζεύει δηλαδή χρήματα κάποιος για να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ή δεν πηγαίνουν για προσάρτηση περιουσίας μιας εταιρείας, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ΑΔΕ. Αρκεί φυσικά να είναι εντός λογικών πλαισίων, χωρίς να ονομάζεται το ποσό.
0: Μισό λεπτό. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ. Εγώ, επειδή η Σερέτη έρχεται και περνάει από μια καλή καφετέρια και φέρνει καφέ το πρωί, τη δίνω κάθε μήνα 200 ευρώ για τους καφέδες όλου του μήνα. Κάθε μήνα τη δίνω 200 ευρώ. Αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να θεωρηθούν παγιωμένοι κάτι, ότι το δίνω στην Σερέτη και άρα εγώ ή η Σερέτη να βρούμε τον πελά μας.
2: θα ήταν προτιμότερο να δίνω σε καθημερινότητα, γιατί 200 ευρώ θα σημαίνει αυτόματα 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Αν 2,5 χιλιάρικα τα δίνουμε σε ένα πρόσωπο,
0: ναι,
2: θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι τα δίνουμε για πλάκα τον καφέ της ημέρας 2,5 χιλιάδες ευρώ.
1: Αν όμως, το Διονύση, αυτό. Ναι.
2: Αν όμως κάνουμε κάποια τέτοια συναλλαγή με ένα ποσό το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πρέπει να το κοιτάξει η ΑΔΕ, καλό είναι να βάλουμε στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάναμε.
1: Αυτό με την αιτιολογία ήθελα να σας ρωτήσω. Αν σε κάθε μεταφορά που κάνουμε γράφουμε την αιτιολογία, είναι το καλύτερο?
2: Καλό είναι. Πολύ καλό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν χρειαστεί ποτέ να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε, να έχουμε και εμείς πλέον μία σημείωση και να ξέρουμε ότι αυτή η μεταφορά χρημάτων έγινε για αυτόν τον λόγο. Φυσικά, αν γράψουμε ότι μεταφέραμε παραδείγματος χάρη 700 ευρώ και γράψουμε δωρεά ή γράψουμε οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον πάλι έχουμε χειρότερα. Ναι. Η αιτιολογία θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένους λόγους, όταν αυτός ο λόγος δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει μια διαδικασία να κάνουμε είτε δήλωση στο My Properties, είτε να πληρώσουμε τον αντίστοιχο
0: είναι
2: χώρο.
0: Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, ζουν μαζί. Είναι, συστεγάζονται. Έτσι,
1: συγκατοικούν.
0: Μπράβο. Συγκατοικούν, μπράβο.
1: Τι είναι, ναι. Φαρμακεία.
0: Μπορεί και να είναι και φαρμακεία, μπορεί να είναι και επιχείρηση. Ναι. Και πληρώνει ο ένας το ενίκιο και ο άλλος του βάζει στο λογαριασμό του τα λεφτά για το ενίκιο. Κάθε μήνα του βάζει ένα ποσό για το ενίκιο. Πρέπει να γράφει για το ενίκιο και αν γράφει για το ενίκιο δικαιολογείται ή αλλιώς μπορεί η εφορία, ας πούμε, να σε ελέγξει για αυτό το θέμα.
2: Καλό είναι λοιπόν να βάζει για το ενίκιο, αν και αν χρησιμοποιεί κάποιο χρήματα για ενίκιο, καλό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να είναι και στα δύο ονόματα.
0: Μάλιστα. Αυτό.
2: Ναι. Έχουμε το δικαίωμα το ιδιωτικό συμφωνητικό να είναι και στα δύο ονόματα.
1: Αν δείτε, αυτέ τι λεπτομέρειε δεν τι ξέρουμε. Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει είναι... ο τη αλάτα, βέβαια. Ναι.
2: Αν είναι στο ένα όνομα και εμεί απλά και μόνο γράφουμε ότι είναι για το θέμα του ενοικίου να δίνουμε αυτά τα χρήματα, δεν θα δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι να ξεκάθαρο. Να είναι δύο ενοικιαστέ ή δύο να αποτυπώνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο. Εκτό από τι διάφορε αυτέ που είναι λίγο πολύ παγιωμένε, ξέρω εγώ αυτό το που λένε κάποιοι το χαρτζιλίκι στο παιδί, το οποίο μα είπατε ότι δεν.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Α πούμε, φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, και φαίνεται και από τα έξοδα του παιδιού. Υπάρχουν κάποια άλλα έξοδα που μπορεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο, μια και όλοι εξωθούμεθα να πληρώνουμε ηλεκτρονικά. Ναι, λογαριασμού κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει κάποιος να προσέξει σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής για να μην βρει τον πελάτη?
2: Όχι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων όπως γίνεται και με τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ υπάρχει όμως ένα όριο, τα 1000 ευρώ την ημέρα μεταξύ ιδιωτών. Αν δηλαδή κάνουμε κάποιες μεταφορές χρημάτων για δικούς μας λόγους σε διάφορα πρόσωπα, στα παιδιά μας ή οτιδήποτε άλλο, και δούμε ότι δεν μας αφήνει πλέον να προχωρήσουμε στην επόμενη, ίσως έχουμε υπερβεί το όριο που είναι 1000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βασικά.
2: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο αν πάμε σε μια διαδικασία ιδιώτης προς επαγγελματία.
0: Α, ιδιώτης προς επαγγελματία δεν έχω όριο στο πόσο θα δώσω μέσω Άιρις.
2: Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια αγορά η οποία να υπερβαίνει αυτό το ποσό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά θα πρέπει να βάλω τα στοιχεία του.
2: Αφημί
0: του και τα λοιπά.
1: Κανονικά.
2: Όπως γίνει και να γίνει η μεταφορά, το θέμα της απόδειξης πλέον εκεί θα γράψουμε στην αιτιολογία ότι είναι για αγορά, παραδείγματος χάρη, του συγκεκριμένου προϊόντος από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ναι, ναι. Στην αιτιολογία, αλλά το βάρος της απόδειξης το έχει επιχείρηση, που θα εκδώσει και το παραστατικό.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Μέχρι και πρωτοσέλιδα, ας πούμε, λίγο κινδυνολογικά να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ναι.
2: Καλό είναι να είμαστε συνεπείς επάνω σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και λίγο υποψιασμένοι. Απλά μην είμαστε μια διαδικασία να τρομοκρατούμε τον κόσμο ή να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο για τα αυτονόητα να χρειάζεται κάθε στιγμή να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτό μ' αρέσει να καταλήξουμε έτσι. Πάρα δεν χρειάζεται να χάνουμε τον ύπνο μας.
2: Επειδή λέμε για θέματα δωρεών και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτό που θέλει πολύ προσοχή και ορισμένοι είναι να μην δίνουν την ιδιαίτερη, και μάλιστα συγκεκριμένα δύο γνωστοί μου κλήθηκαν να πληρώσουν αρκετά χρήματα στην ΑΔΕ, είναι όταν κάνουμε μία δωρεά είτε στο παιδί μας, είτε ο παππούς και η γιαγιά στο εγγόνι ή το αντίστροφο. Ναι. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ που έχει δικαίωμα για κάθε παιδί, ο κάθε γονέας, ο κάθε παππούς ή κάθε γιαγιά για το εγγόνι, θα θέλει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν πάρουμε μετρητά χρήματα, τα οποία νομίμως μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, και πάμε και τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, εκεί πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μια φορολόγηση 10%, ή αν είναι παραδείγματος χάρη μεταξύ αδελφών στο 20%, ή ακόμη και στο 40%, αν είναι πλέον γνωστοί και φίλοι. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αν χρησιμοποιούμε τα 800.000 ευρώ το αφορολόγητο, μέρος του ποσού αυτού, από λογαριασμό σε λογαριασμό.
1: Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ είμαι γιαγιά και θέλω να μεταφέρω στο εγγόνι μου 3.000 ευρώ, θα πρέπει να το δηλώσω κιόλας ότι αυτά από λογαριασμό σε λογαριασμό, και να το δηλώσω στην εφορία ότι αυτά τα 2.000 ευρώ είναι δωρεά.
2: Δωρεά, ακριβώς. είναι δωρεά και θα έχουμε και το απόκομα από την τράπεζα που φαίνεται ή το χαρτί το οποίο θα πάρουμε ηλεκτρονικά μεν στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας αν το κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή τη μεταφορά ναι. Και το επισυνάπτουμε και αυτό. Αν κάποιος βγάλει χρήματα μετρητά από το λογαριασμό του ναι. Και θέλει να τα βάλει στο παιδί, εδώ υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 3 ημέρες που μπορεί να το κάνει. Βγάζω χρήματα του λογαριασμού μου, καταθέτω στο παιδί, αλλά εντός 3 ημερών και αυτό φυσικά πάντα είναι παραστατικό.
0: Αν θέλω να το κάνω χέρι με χέρι.
2: Όχι.
0: Δηλαδή εκεί σηκώνω λεφτά από το λογαριασμό μου και τα δίνω
1: στο παιδί.
0: Κασαδούρα στο παιδί. Ή στο εγγόνι ή στον οποιοδήποτε.
2: Αν αυτό έχει σκοπό το παιδί να το χρησιμοποιήσει είτε για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να κάνουμε δηλώσεις με property. Αν δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αγορά, το ξέρουμε εμείς το παιδί και ο Θεός, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό το my property τώρα που μας λέτε, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλα τα my. My τιμολόγιο, my αδέ, my.
1: Αφού είναι δικά μας όλα.
0: Όλα, ναι. Λοιπόν, αυτό το είναι εύκολο στη χρήση ή θέλει πάλι κανέναν ειδικό φοροτεχνικό να το χειρίζεται.
2: Είναι εύκολο στη χρήση. Μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει αυτή τη δήλωση πλέον. Είναι η δήλωση δωρεάς που κάναμε παλιά όταν πηγαίναμε στην εφορία. Μία εύκολη διαδικασία, αλλά επειδή το ταγκό και η εφορία συνήθως κάνουμε μια δήλωση τέτοιου τύπου, χρειάζεται πάντα δύο. Mm. Ο ένας το κάνει, ο άλλος το αποδέχεται.
0: Μάλιστα. Άμα είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
2: Είναι εύκολο, αλλά.
0: Βασικά να υπάρχουν 800.000 ευρώ ή μέχρι 800.000 ευρώ να γίνονται δωρεές και ας καταγράφονται. Ε?
1: Ναι.
2: 800.000 για κάθε παιδί από τον κάθε γονέα.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: πάρα
0: κύριε Κασαλάντα.
2: Έτσι μάλλον δικαιολογούνται και τα ελικόπτερα.
0: Αλήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Πολλά πράγματα, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πολλοκέφαλος όλα όμως. Να σου πω, ο Γιάννης από το Μεσολόγγι που συνήθως μας στέλνει σκίτσα, σήμερα τον βλέπω λίγο θυμωμένο.
1: Γιατί τι έπαθε?
0: Γιατί μας στέλνει ένα μηχανάκι να είναι παρκαρισμένο κάτω από ομπρέλα. Και πάνω σε διάδρομο γελουόμενους. Σε ποια παραλία είναι αυτό, Γιάννη?
1: Πάντως στη Χαλκιδική πριν από λίγο ξυλώναν ομπρέλες, να ξέρετε.
0: Καλά κάνουν, άμα είναι παράνομες,
1: ναι, βέβαια καλά κάνουν.
0: Ο κύριος Γιάννης

0: Λέει ο κύριος με τα εφητεύματα.
1: Ναι.
0: Υπόκειται σε μεγάλη επέμβαση. 12 εφητεύματα είναι πολλά. Η επέμβαση αυτή θεωρείται βαριά. Πλην τούτου, μάλλον δεν έγινε κάποια σειρά εξετάσεων προεγχειρητικού ελέγχου.
1: Εγώ ξέρω από την εμπειρία μου και από αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει και έχω γράψει ότι η Τουρκία είναι απαγορευτική για τέτοια πράγματα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις.
0: Μην τα σφαλιάζεις τώρα. Μπορεί να είναι και σοβαρές επιχειρήσεις.
1: Διονύση μου,
0: μπορεί να είναι, δεν ξέρω.
1: Περίμενε ρε Διονύση. Ναι. Μία φορά είναι η πρώτη φορά. Δεύτερη φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Τρίτη φορά μπορεί να είναι αυτό. Αν έχει ξεπεράσει τις 200 και τις 1000, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα συγκεκριμένο. Όχι όλοι.
1: Όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Όλες οι επιχειρήσεις.
1: Μα πηγαίνουν σε συγκεκριμένους στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν αποδέξω το.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν το αποδέχομαι. Απλά δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Δηλαδή,
1: όχι, τσουβαλιάζω για την
0: όλες
1: Τουρκία.
0: Οι εταιρείες
1: τσουβαλιάζω γιατί άμα διαβάσεις υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταστραφεί.
0: Mm.
1: Πώς να το πούμε διαφορετικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα που πετάγεται η Βασιλική και μας λέει για τις κλινικές γονιμότητες. Διάβασα χθες ότι έρχονται πάρα πολλοί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για γονιμότητα.
1: Το έχουμε.
0: Τέτοιες.
1: Το έχουμε. Και έχουμε το know-how.
0: Εμείς εδώ.
1: Ναι. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Εξαιρετικούς. Και πολύ προηγμένες τεχνικές και διάφορα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται οι άνθρωποι.
0: Διάβαζα βέβαια ότι είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Διότι έξω οι αντίστοιχες θεραπείες είναι πανάκριβες. Δηλαδή, όχι ότι εδώ είναι φτηνές.
1: Για μας είναι ακριβές εδώ. Αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πιο φτηνές, δεν θεωρούνται. Ανάλογα τα εισοδήματα και το.
0: Επίσης, θέλουμε να σας πούμε το εξής. Επειδή είχαμε μια ανταπόκριση από το λιμάνι πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, το πλοίο που φεύγει για Αμοργό. Καλό ταξίδι, Φώτη.
1: Ο Φώτης.
0: Λοιπόν, γεμάτο.
1: Ναι.
0: Τίγκα.
1: Αφού λέει καθυστέρησε να φύγει, γιατί γέμιζε κόσμο.
0: Φεύγει τίγκα κόσμος. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Καλές διακοπές να έχουν και να περάσουν καλά. Καλή ξεκούραση.
1: Πάτε, γιατί όσο φεύγετε, είναι ωραία εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς εδώ καλά.
0: Μπράβο.
1: Το έκανα χθες 25 λεπτάκια.
0: Καλά είναι.
1: Ναι, υπέροχα. Παιδί μου, από το μια μισή ώρα κάθε μέρα επιστροφή.
0: Θα δεις από Δευτέρα.
1: Άσε με, σταμάτα. Ναι. Αφού δεν ανοίγουν ακόμα τα σχολεία.
0: Τότε είναι, ναι. Τότε,
1: 11,
0: όταν θα αρχίσουν
1: 11.
0: Να κυκλοφορούν και τα σχολικά λεωφορεία.
1: Αυτό.
0: Την Παρασκευή, έτσι. Που αρχίζουν και τα σχολικά λεωφορεία. Τότε να δεις τι ωραία που θα είναι. Καλημέρα. Μήπως η πολύ αυστηρή έλεγχη σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οθούν τον κόσμο στα μετρητά, άρα διωγγώνεται η μαύρη οικονομία, αναρωτιέται η Σπυριδούλα.
1: Να σου λέει, δεν μπορείς να αγοράσεις.
0: Γι' αυτό εμείς είπαμε και θέλαμε να διευκρινίσουμε τα περί ηλεκτρονικών, για να μην υπάρχει κάποιο είδους αγωνία ή να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, καθαρότητα στο τι κάνω και τι δεν κάνω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ, για να μην τα παίρνουμε από φόβο. Γιατί όντως, κυρία Σπυριδούλα μου, βλέπουμε κάποια πρωτοσέλιδα τα οποία τρελαίνουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τρελαίνουν τον κόσμο και σου λέει ότι το παππού στο εγγόνι απαγορευτικό. Και είναι λάθος. Δεν είναι ορθό. Δεν λέω ότι είναι ψέμα. Λέω ότι δεν είναι ορθό. Γι' αυτό θέλαμε να τα βάλουμε σε μία τάξη για να ξέρει ο καθένας πώς κινείται. Γιατί προφανώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής. Σε μεγάλο βαθμό και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι εξαρτάται τα εσόδα. Το καταλάβατε πώς θα αυξηθούν. Όλα πράσινα είναι, παιδιά. Όλα πράσινα. Στους δρόμους. Μόνο στον Πειραιά, εκεί που πάνε και φεύγουν όλοι. Δεν πειράζει. Το καλό
0: λιμάνι,
1: να πάνε.
0: Ναι.
1: Είναι το λιμάνι.
0: Κυκλοφοριακά μιλάμε. Μην νομίζω ότι το πάμε οπαδικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πράσινα.
1: Ή κομματικά.
0: Ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Εννοούμε κυκλοφοριακά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να διευκρινίζει, γιατί θα βγει κανένα μήνυμα αργότερα και θα μας πει ότι.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πάλι Ανδρέα Παπανδρέου υποψήφιο.
0: Τι Ανδρέα. Μπορεί, ναι. Γιατί, γιατί
1: ναι. Όχι, εντάξει.
0: Όχι, έχουμε πολλά ονόματα τέτοια και σε διάφορα κόμματα από ό,τι ξέρω.
1: Όχι, Ανδρέας Παπανδρέου εννοώ τη οικογένεια, μάνα μου.
0: Α, τη οικογένεια.
1: Τη οικογένεια, λέω τώρα, το εγγόνι.
0: Γιατί.
1: Ο γιος του Γιώργου.
0: Συνωνυμία είχαμε. Ναι, αλήθεια, θα είναι πάλι υποψήφιο.
1: Έτσι λένε, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Αχ, συγκινούμε.
0: Γιατί? Ναι, εντάξει.
1: Το να ύμνιστο.
0: Τι να σου πω. Καλημέρα, λέει. Εγώ για Τύρναβο θέλω να πάω, όχι Αμοργό. Μήπως ξέρετε τι ώρα έχει λεωφορείο?
1: Για Τύρναβο, μισό λεπτό. Από πού πάτε, από πού?
0: Από πού φεύγετε? Ναι. Από πού περνάει? Περνάει από κάπου, κάνει στάση.
1: Τι είναι?
0: Ή φεύγει από το Τρεις Γέφυρες εκεί κάτω. Άμα φύγει.
1: Αθήνα, είσαστε πού?
0: Από τα Λιώσια. Από πού?
1: Πείτε μας όμως, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω έτσι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Πάντως αν φεύγετε από τα ΚΤΕΛ, ναι, δεν έχει κίνηση. Για να πάτε στα ΚΤΕΛ.
0: Για να πάτε. Ναι, αλλά τι ώρα φεύγει, σου λέει.
1: Τι ώρα φεύγει, δεν ξέρω.
0: Εμείς θα σας πούμε τώρα τι ώρα φεύγει το λεωφορείο.
1: Εσείς θα πάτε εσείς ταξίδι και εμείς θα μείνουμε εδώ πίσω και θα σας πούμε και την ώρα. Όχι, όχι, όχι.

0: Επίσης, θέλω να πω το εξής πράγμα. Επειδή εξαρθρώθηκε άλλη μια σπήρα με αυτά που λέγαμε με τις απάτες. Ήταν ένας τύπος, πολύ πιστικός, ο οποίος στο δρόμο προσέγγιζε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τους έλεγε ότι είμαι λογιστής. Τους έλεγε διάφορα στοιχεία, γιατί ήξερε για τους ίδιους κάποια πράγματα που τους προβλημάτιζε, και τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη για να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και στη συνέχεια κατάφερνε και τους έπαιρνε κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τέλος πάντων, τους πιάσανε αυτούς.
1: Ωραία.
0: Έτσι, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάλιρο δρούσαν αυτοί.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον Τύρναβο τώρα.
0: Πείτε μου.
1: Από τα ΚΤΕΛ Λαρίσης. Έτσι.
0: Συγγνώμη που μας είπε που φεύγει.
1: Έχει σήμερα 7.30, 10, 13, 15 και 30, 17 και 30 και 21. Τον 15 και 30 και 17 και 30 είναι και διόροφα. Αν θέλετε. Αυτά είναι που φεύγουν από Αθήνα για Λάρισα.
0: Πάμε γαλαρία.
1: Που πηγαίνουν για Τύρναβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς φεύγετε από Αθήνα.
0: Δεν ξέρω άμα που φεύγει άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, λέω ενδεικτικά,
0: μας
1: ρε παιδί
0: έστειλε,
1: μου.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μας έστειλε. Λέω
0: εντάξει,
1: ενδεικτικά.
0: Μας δεν θέλετε να πάτε στον Τύρναβο. Πείτε μας από που φεύγετε. Εμείς ναι. Ορίστε, τι να κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Πόσες πόλεις να πιάσουμε να τις βάλουμε στη σειρά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.

0: και τη Θεσσαλονίκη λίγο. Δεν την έχω δει να δω τι γίνεται από την κίνηση, με
1: τώρα
0: την κίνηση.
1: Θα αρχίσει να πυκνώνει στη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν διάφοροι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εν όψη δεν.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει λίγο πιο πολύ κίνηση σε κάποια, αλλά σε μικρά κομμάτια, ας πούμε. Ας πούμε η περιφερειακή είναι ωραία.
1: Δεν είναι κοκκινάκια, κυτρινά, μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει κυτρινάκια,
1: μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει αρκετά κυτρινάκια, έχει λίγο στην Τζιμίσκη, έτσι λίγο στην περιφερειακή, αυτά. Δεν έχει άλλα πράγματα. Όπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι η 90η Διεθνής Έκθεση αυτή,
1: ναι,
0: είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Βεβαίως, το ξέρω. Και θα έχει σούσει πολύ.
0: Ωραία, τι έχω να πω. Θα γίνει χαμός. Ο Ιάπωνας πρέσβης, που πολύ θα ήθελα να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, να το επιδιώξουμε, να του μιλήσουμε, διότι μιλάει και ελληνικά.
1: Άπτεστα.
0: Μιλάει ελληνικά, βέβαια. Και ο πρέσβης και ο κάτω από τον πρέσβης, δεν ξέρω ποιος, πώς λέγεται αυτός ο
1: διπλωματικός βαθμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκείνος λέει μιλάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχω δει βίντεο, είδα πρόσφατα βίντεο με τον Ιάπωνα πρέσβη που έλεγε ότι του αρέσει η φάβα,
1: ναι,
0: τα καλαμαράκια,
1: ναι,
0: και το πίτα γύρω απ' όλα.
1: Ναι. Η θάλασσα εξαιρετική χθες, μας λέει ο Γιώργος από το Κιάτο. Mm. Καλημέρα, 67 αισίως. Τώρα, το 67 αισίως είναι η ηλικία του, έχει γενέθλια σήμερα,
0: μάλλον,
1: να το εκδούμε. Είναι 67 μπάνια έκανε.
0: Μπορεί
1: να είναι 67 μπάνια.
0: Ναι.
1: Ωραία, χθες να έκανε το 67ο. Ξέρω εγώ τώρα τι εννοεί. Μπορώ εγώ να καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ορίστε μπάνια, να το. Ήρθε η απάντηση. Μπράβο.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ εύχομαι.
1: Έχει ακόμα. Όχι όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί, άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα μπορεί. Όπω, τι ωραία.
1: Καλημέρα στην Εύη από το οροπέδιο Λασιθίου. Στο οποίο έχει.
0: Πόσο?
1: 13. Ωραία.
0: Έλα ρε οροπέδιο. Έλα οροπέδιο Λασιθίου.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Πιο μια ρακή να φάω μια πατάτα τώρα και μια αγκινάρα.
1: Λέω εγώ τώρα αυτά είναι ωραία. Αλλά σκέψου τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου από πότε θα χρειαστεί να αρχίσουν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε, που είχαμε πριν.
0: Μα τα έλεγα πριν εγώ και για τι φλόρινε και για τα τέτοια. Και μου λέγε όχι, μπορεί να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πνεύμα αντιλογίας. Έχει κάνει κρύο ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το βλέπεις. Που λες να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Μην λες εμένα πνεύμα αντιλογίας.
0: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Να πει είχαμε πιει τον καφέ μας. Τον είχαμε πιει ήδη τον καφέ μας.
1: Θα κλείσει τώρα τις ρακές πρωί-πρωί.
0: Θα άρχισα τις ρακές τώρα.
1: Ναι. Με
0: ομοία αγκινάρα. Με αγκινάρα.
1: Να φας εσύ.
0: Άκου, περίμενε.
1: Να φας εσύ.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Να
0: με λεμονάκι και αλατάκι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Χοχλιούς θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Επίσης να φας εσύ.
0: Ναι. Και έκανα απάκι.
1: Δηλαδή εγώ στην απέξω.
0: Απάκι δεν θες.
1: Αυγά με απάκι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυγά με απάκι. Ή αυγά με στάκα.
0: Ναι.
1: Πες μου τέτοια, φτιάξε με.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε φτιάχνω. Πρωί-πρωί.
1: Αγκινάρα. Φίλο αγκινάρα.
0: Γιατί είναι. Όχι φίλο, βρε. Βρε την καρδιά τη αγκινάρα.
1: Φίλο αγκινάρα. Οτιδήποτε μα
0: τα φύλλα τη αγκινάρα δαγκώνουμε την άκρη όταν τι καθαρίζουμε.
1: Το πράσινο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Αφού ήπιαμε τους καφέδες μας, φάγαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας. Ήπιαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας.
1: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και θα πάμε στο οροπέδιο Σφακίων. Λασιθίου.
0: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και εμείς, αφού όλοι χρησιμοποιούν ελικόπτερα τελευταία, και θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, στο Airviews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο, Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα και από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Αυξημένη είναι σήμερα η επιφυλακή των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στη Μεσσηνία λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και οι υπαίθριες ψισταριές. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική, καλώντας στο 199 ή στο 112. Σύμβαση ύψους 200.000 ευρώ για την κοπή δέντρων και τον καθαρισμό της βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 6 μήνες. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της βλάστησης στα άκρα των δρόμων και την κοπή κλάδων ή δέντρων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στόχος είναι η βελτίωση της ορατότητας και της οδικής ασφάλειας καθώς και η πρόληψη κινδύνων από πτώσεις δέντρων ή σπασμένα κλαδιά κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Μία νέα πρόσκληση συνολικού ύψους 900.000 ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών Ρωμά. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 και καλεί τους Δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νήπια, παιδιά σχολικής ηλικίας και γονείς Ρωμά και μπορεί να έχει διάρκεια έως 36 μήνες. Προβλέπει βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχή παιδιών σε κατασκηνώσεις, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για νήπια ηλικίας από 2 έως 4 ετών. Περιλαμβάνει ακόμη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων με έμφαση στις νεαρές μητέρες, αλλά και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και ρουχισμού. Στόχος είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η ευκολότερη προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και η προώθηση ίσων ευκαιριών. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων, έναντι περίπου 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση διαμορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφίξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περισσότερες από 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 8.801 αφίξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφίξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφίξεις και αύξηση 16,7%, ενώ από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφίξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, μειωμένες κατά 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις και αύξηση σχεδόν 137%. Σημαντική και η είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, ενώ διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Απαντήσεις για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Ασπρόχωμα Μεσίνη. Ζητάω επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πρώτα Υπελοπόννησος, Μανώλης Μάκαρης. Όπως αναφέρει, τμήμα της γραμμής έχει αποξηλωθεί λόγω των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Σημειώνει ότι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου προβλέπουν εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ. Ο κ. Μάκαρης ζητά να γνωστοποιηθεί ο τελικός τεχνικός σχεδιασμός, εάν έχει δοθεί η γνώμη του ΟΣΕ, πότε θα αποκατασταθεί η γραμμή, ποιος θα καλύψει το κόστος και αν οι σχετικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του οδικού έργου. Υποστηρίζει παράλληλα ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να διασφαλίσει πως θα παραδοθεί μία συνεχής και λειτουργικά αξιοποιήσιμη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Καλαμάτας και Μεσίνης. Όπως τονίζει, ο νέος δρόμος είναι αναγκαίος, αλλά δεν πρέπει να κατασκευαστεί σε βάρος της προοπτικής επαναλειτουργίας του προαστιακού σιδηροδρόμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες οι δέκατες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, οι οποίες θα διαρκήσουν μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες και οι εκπαιδευτικές δράσεις φιλοξενούνται στο Μέγαρο Χορού και στο Δημοτικό Δίο Καλαμάτας. Στη φετινή επετειακή διοργάνωση συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αύριο ολοκληρώνεται το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Φάρης. Η τελευταία δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήριο κατασκευής κούκλας από την πειραματική σκηνή Καλαμάτας στο βαγόνι τρένο με κούκλες, με είσοδο από την οδό Ψαρών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το βιβλίο του συγγραφέα δημοσιογράφου Γρηγόρη Χαλιακόπουλου «Με τα μάτια του Μάρκου» των εκδόσεων Καλλιδοσκόπιο θα παρουσιαστεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Φιλιατρά. Το βιβλίο αποτελεί την πραγματική ιστορία του θρηλυκού τυφλού φιλάθλου της ΑΕΚ, Μάρκου Κυπραζάκη, και μοναδική περίπτωση στον κόσμο, ο οποίος έζησε χωρίς την όρασή του από την παιδική ηλικία, αλλά βλέπει και ζει τους αγώνες της ομάδας του με τις άλλες αισθήσεις του και κυρίως με την ψυχή του. Στο πλαίσιο του πολυθεματικού φεστιβάλ Μεσίνη Encounters 2026 από τα Ιθωμαία στο Βίωμα, σήμερα στις 8 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης, στο διακεκριμένο μουσικό σύνολο Λύραυλος παρουσιάζει συναυλία με τίτλο 3.000 χρόνια ελληνική μουσική. Στην αθλητική ειδησιογραφία τώρα, παίκτης της Καλαμάτας είναι ο Σταύρος Αγγελής με τη μαύρη θύελλα να ολοκληρώνει την απόκτηση του 27χρονου επιθετικού από τον Πανθουριακό. Ο Αγγελής πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στην τρίτη εθνική, πετυχαίνοντας 23 γκολ και κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ της κατηγορίας. Είχε προηγηθεί η σεζόν 2024-25, κατά την οποία σημείωσε συνολικά 58 τέρματα και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης τοπικής και στην άνοδο του Πανθουριακού στην τρίτη εθνική. Ο Μεσίνος επιθετικός κάνει πλέον το επόμενο βήμα στην καριέρα του, εντασσόμενος στο δυναμικό της Καλαμάτας. Τέλος, στην ανάγκη να διεξαχθούν ισότιμα και ανταγωνιστικά τα νέα τοπικά πρωταθλήματα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, Τάκης Βασιλόπουλος, στο περιθώριο των κληρώσεων της πρώτης και δεύτερης τοπικής κατηγορίας και του κυπέλλου Μεσσηνίας. Ο κ. Βασιλόπουλος εκτίμησε ότι το νέο πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαιτησία, τονίζοντας ότι στόχος της Ένωσης είναι όλα τα παιχνίδια να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους και ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε διφορούμενες συμπεριφορές. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στη Μεσσηνία, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις ασθενής έως μέτρη, με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Καλαμάτα θα κυμανθεί από 27 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και θα φτάσει τους 39 με 40 τις θερμές ώρες της ημέρας. Για το λόγο αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Καλαμάτα και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτα. Ακολουθούν αναλυτικά θέματα τοπικής ειδησιογραφίας μέσα από την πρωινή εκπομπή με τον Ηλία Μαραβά. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 17 λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 25 του Αυγούστου σήμερα και ξεκινάμε μέχρι και τις 9 κοντά σας με την καθημερινή μας περιπλάνηση στα της επικαιρότητας. Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, μας επιφύλασε, μας κρατούσε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Και όχι μόνο λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας, κάνουν τον Αύγουστο ως τον θερμότερο μήνα για φέτος, αλλά κυρίως λόγω της διάρκειας που έχει η θερμή αυτή εισβολή. Σήμερα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο, ιδιαίτερα στα παιδινά της νότιας Πελοποννήσου και ειδικά στην πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα με την πρόγνωση. Μέχρι και την Πέμπτη αναμένεται το ίδιο σκηνικό. Μάλιστα είδα μια πρόγνωση για την Πέμπτη κοντά στους 42 βαθμούς, ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί. Από ό,τι φαίνεται μια μικρή ανάσα παίρνουμε Παρασκευή Σάββατο και στη συνέχεια επιστρέφει αυτή η θερμή εισβολή.

Παραμένουμε στο επίπεδο 3 σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα αναφορικά με τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας να αποφεύγονται ειδικά οι εργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε χώρους που βρίσκονται εντός αγροτικών ή πόσο μάλλον δασικών εκτάσεων. Επίσης, να θυμίσουμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι μόνο, σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι τις ώρες, κυρίως τις μεσημεριανές, που έχουμε τη θερμοκρασία πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να βλέπουμε εργαζόμενους να είναι σε συνθήκες καύσωνα με βαριές εργασίες, κυρίως οικοδομικές εργασίες.

Υπάρχουν όμως οι τυχεροί και οι τυχερές αυτής της κατάστασης και είναι όσοι επέλεξαν να κάνουν τις διακοπές τους μετά το 15 Αύγουστο. Υπάρχουν αρκετοί και αρκετές και είναι αυτοί που θέλουν περισσότερο ηρεμία χωρίς το συνωστισμό που έχουν σχεδόν όλοι οι ελληνικοί προορισμοί τις ημέρες του 15 Αύγουστου. Αυτοί λοιπόν απολαμβάνουν τις διακοπές τους με τον καιρό να τους κάνει τα χατρία. Λοιπόν, να περάσουν και να περνούν καλά και ιδιαίτερα όσοι επιλέγουν την περιοχή μας. Κωνσταντίνος Νιάρχος και Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι στο 2721-095-300 και 95-301 παρεμβαίνετε και

με σχόλια, παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις. Όλα εδώ τα συζητάμε ανοιχτά και καλοπροαίρετα. Παρεμβαίνετε λοιπόν και διαμορφώνετε την εκπομπή. Ενώ να θυμίσω και τις συχνότητες στα RGNA, της ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2 και 104,4 για τα δυτικά του νόμου. Φυσικά πάντα και διαδικτυακά η μετάδοση του σήματός μας, ertecho.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Οι περισσότεροι και οι περισσότερες που μας ακούτε, φαντάζομαι, έχετε ήδη υποψιαστεί, έχετε ήδη καταλάβει με τι θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και όλες που συμμετείχαν στην παραγωγή της ταινίας με θέμα τη ζωή του Νικήτα Ράκη, η οποία έκανε πρεμιέρα χθες, προβλήθηκε για πρώτη φορά χθες στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Να το πω καλύτερα, στο κατάμεστο, και όταν λέμε κατάμεστο, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ο κόσμος ξεπέρασε τον αριθμό των καθισμάτων και στο τέλος το χειροκρότημα και για τον πατέρα Βασίλειο Βεργινάδη και για όλους τους συντελεστές της ταινίας, που ήταν αρκετοί, ήταν εκατοντάδες και φάνηκε γι' αυτό από την ίδια την ταινία, δεν σταματούσαν να χειροκροτάνε όρθιοι την πολύ καλή, την πολύ αξιόλογη και πραγματικά αξιοθαύμαστη προσπάθεια για αυτή την ταινία. Μπράβο σε όλους και όλες.

Για την ταινία θα δεσμεύομαι ότι θα γίνει μια εκπομπή ειδικά αφιερωμένη στον κόσμο ο οποίος συμμετείχε και βοήθησε, γιατί όπως είπε και ο σκηνοθέτης, ο γνωστός σκηνοθέτης, ο κ. Τσαρουχάς, που βρέθηκε χθες στην ταινία, απορεί κάποιος όταν τη δει ότι μια τέτοια παραγωγή κατάφερε να γίνει με τόσο μικρό budget, να το πούμε έτσι, και με τόσα λίγα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι οι οποίοι την έστησαν. Είναι και αυτό ένα θέμα στην όλη ταινία. Λοιπόν, μπράβο σε όλη την ομάδα εκεί. Ξανά μπράβο στον Πάτερ Βασίλειο. Και θα δώσω μια ευχή αποκαλύπτοντας και κάτι. Με το καλό και η επόμενη.

Ένα μικρό σχόλιο για χθες, άσχετο με την ταινία, μιας και βρέθηκα για πρώτη φορά στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Και αυτό το οποίο όχι μόνο διαπίστωσα, αλλά παρατήρησαν και μου είπαν κιόλας και αρκετοί άλλοι, με την παράκληση να το δημοσιεύσω και θα το κάνω, είναι για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ανοιχτό Θέατρο.

Εκτός των άλλων, τα οποία τώρα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πώς είναι κατασκευασμένο και τέλος πάντων διευθετημένο εκεί το συνολικά ο χώρος, το συγκεκριμένο θέατρο. Αυτό έχει να κάνει και με την οργάνωση, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, αλλά το σχόλιο που δέχτηκα σχεδόν από όλους έχει να κάνει με τα καθίσματα του θεάτρου, τα οποία πραγματικά, έτσι όπως τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που μου έκανε το σχόλιο και την παρατήρηση, μου είπαν, ταλαιπωρούσαν και φαντάζομαι ότι ταλαιπωρούν διαρκώς τους θεατές. Μήπως θα πρέπει να τα ξαναδεί ο Δήμος, μήπως θα πρέπει αυτό το θέμα να το κοιτάξει. Δεν ξέρω αν βελτιώνεται με κάποια ενδεχομένως μαξιλάρια ή ό,τι άλλο, γιατί αντικατάσταση δεν νομίζω σε ένα καινούριο θέατρο να ξαναλλάξουμε τα καθίσματα. Θα ακουστεί και κάπως, αλλά κάπως θα πρέπει να το δει και να το βελτιώσει ο Δήμος Καλαμάτας. Ο οποίος Δήμος Καλαμάτας, μένοντας και στο Ντάιγετο, γιατί βλέπω και οι δύο εφημερίδες σήμερα το έχουν ως πρωτοσέλιδο, στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε προχτές, έχει να κάνει πάρα πολύ δουλειά, επαναλαμβάνω, ο Δήμος Καλαμάτας, αναφορικά με την αποκατάσταση των καταστροφών στον Ταΐγετο από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του ανέφερε ότι έχουν εξασφαλιστεί 2 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην Επιτροπή, διαπίστωσαν ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για τις απλές αποκαταστάσεις που χρειάζονται, δηλαδή για να αποκατασταθούν τα σημεία στα οποία κυρίως οι δρόμοι έχουν καταστραφεί, πόσο μάλλον δεν επαρκούν για να γίνουν οι θωρακίσεις αυτών των σημείων και να μην έχουμε κάθε χρόνο να τα φτιάχνουμε και να τα ξαναφτιάχνουμε. Ο κ. Κανάκης, μάλιστα, αν διαβάζω εδώ σωστά, διαπίστωσε ότι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται, έχοντας και την εμπειρία και τη γνώση ως μηχανικός, ο συγκεκριμένος σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας, της παράταξης Μίζωνος Μειοψηφίας, είπε λοιπόν ότι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται προκειμένου να γίνουν αυτά που πρέπει στον Ταΐγετο. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής, ο ίδιος ο Δήμαρχος απάντησε ότι παραδεχόμενος ότι ναι, χρειάζονται πολύ περισσότερα, είπε ότι αυτό είναι μια αρχή, τα δύο πρώτα αυτά εκατομμύρια τα οποία εξασφαλίστηκαν ως χρηματοδότηση και στη συνέχεια θα διεκδικηθούν και ακόμα παραπάνω χρήματα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση με τις ζημιές στην περιοχή του Ταϊγέτου. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που από τη χθεσινή κουβέντα φάνηκε για μία ακόμα φορά, ένα ζήτημα στο οποίο διαχρονικά ο Δήμος Καλαμάτας φαίνεται ότι δεν τα πάει και τόσο καλά. Όταν λέω Δήμος, για να είμαι ξεκάθαρος, αναφέρομαι στην Δημοτική Αρχή και ειδικά στη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Δεν υπάρχει σαφές σχέδιο για το τι ακριβώς θα γίνει, ποιες είναι οι παρεμβάσεις που χρειάζονται, πόσο περίπου κοστολογούνται και κυρίως πώς θα γίνουν, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή, πώς θα πάμε ανάλογα με την προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε σε κάθε παρέμβαση.

Μετράμε μήνες μετά τις καταστροφές και ακόμα, τουλάχιστον από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, δεν έχει παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα αφορά στο πρώτο του κομμάτι την καταγραφή του τι ακριβώς έχει συμβεί, το ποιες δηλαδή ακριβώς είναι οι ζημιές και από εκεί και ύστερα το πλάνο, το χρονοδιάγραμμα για το πώς αυτές θα επουλωθούν, το πώς αυτές θα διορθωθούν και βεβαίως το τι κόστος σημαίνει όλο αυτό. Και εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Δύο ζητήματα από την απουσία αυτού του σχέδιου. Το πρώτο είναι ότι όσα λεφτά και να έρθουν, αυτά θα πηγαίνουν χωρίς να υπάρχει σαφές πλάνο, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε στο τι πάμε να κάνουμε, όπου βρίσκουμε μπάλωμα, θα ρίχνουμε και τα λεφτά μέσα, όπως γίνεται και τόσα χρόνια. Και έχει και έναν ακόμα μεγαλύτερο, αν θέλετε, ή σημαντικότερο σημαντικότερη και μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση, η έλλειψη σχεδίου, ότι δεν μπορείς, αν δεν έχεις ένα τέτοιο σχέδιο, να διεκδικήσεις με αξιώσεις την όποια χρηματοδότηση. Αν δεν δώσεις να καταλάβει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, όποιος φορέας εμπλέκεται, τι ακριβώς έχεις πάθει, πώς ακριβώς θέλεις για να το αποκαταστήσεις και με ποιο τρόπο θα το κάνεις, πώς θα γίνεις πιστευτός ώστε να διεκδικήσεις την όποια επιπλέον χρηματοδότηση. Και ο χειμώνας δεν είναι πολύ μακριά. Φοβάμαι ότι αν έχουμε τις καιρικές συνθήκες τις περσινές ή εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε πάλι καιρικά, γιατί πέρισταν και μια χρονιά με πάρα πολλές βροχοπτώσεις, χρονιά ρεκόρ, αν έχουμε όμως καιρικά φαινόμενα έντονα, το χειμώνα που μας έρχεται, και δεν είναι καθόλου απίθανο, θα ζήσουμε πάλι το ίδιο έργο.

0: Αλλάζοντας θέμα, να πάμε στη χώρα, την πανέμορφη περιοχή αυτή, στα δυτικά της Μεσσηνίας, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Νηλέας, ο κύριος Γιώργος Κόκκινος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Μαραβά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, η ζέστη για τους παραγωγούς δεν είναι απαραίτητα κακή, ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς. Γιατί μειώνει τον πληθυσμό του δάκου. Ή έχουμε ξεφύγει τώρα από αυτή την περίοδο και δεν έχει και πολύ σημασία.
1: Όχι, δεν νομίζω. Εδώ που έχουμε φτάσει, ενώ θα έπρεπε να ευχόμαστε να έρθουν οι βροχές, ευχόμαστε το αντίθετο και για το δάκο και για το βιβλιοσπόριο. Οι ζέστες σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τα δέντρα γιατί τα εξαντλούν, αλλά από την άλλη όμως περιορίζουν κάπως το δάκο. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του δάκου βέβαια. Απλά κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλες θερμοκρασίες περιορίζει τη δραστηριότητά του και οπότε κατά κάποιο τρόπο κερδίζουμε χρόνο. Αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ.
0: Τώρα για το Μαυρολύσιο είναι και κρίσιμη περίοδος αυτή, γιατί μετράμε εβδομάδες γιατί...
1: Ένας μήνας έχει μείνει για να θα ξεκινήσουν οι πρώτοι.
0: Πώς πάμε από καρπόδεση φέτος?
1: Είναι μια πολύ καλή παραγωγική χρονιά. Θα έλεγα ότι είναι η πρώτη μετά το 22. Δηλαδή από το 22, 23, 24, 25 ήταν χρονιές πολύ κακές για την καλλιέργεια της ελιάς. Οι λόγοι γνωστοί τους έχουμε πει πολλές φορές. Φέτος όμως, τουλάχιστον σε επίπεδο καρποφορίας, είναι μια πολύ καλή χρονιά. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι τα γνωστά προβλήματα. Αν έχουμε πρώιμες βροχές με θερμοκρασία που αυτά τα δύο πάνε μαζί πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής, σίγουρα θα έχουμε πολλά προβλήματα με μυκητολογικές ασθένειες, με κρυοσπόριο και με αλτερνάρια, μια μυκητολογική ασθένεια που και αυτή έχει κάνει την εμφάνισή της. Αναλύσεις που είχαμε στείλει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
0: φέτος
1: και σε αυτή οφείλονται και τα ξερά κλαδιά που βλέπουμε στους δρόμους. Τουλάχιστον ήταν πολύ έντονα την άνοιξη. Τώρα έχει αναπτυχθεί η βλάστηση. Δεν είναι τόσο ορατά, αλλά σε κάποιες περιοχές όμως φαίνονται ακόμα ξερά κλαδιά τα οποία είναι προσβολή από αλτερνάρια, πάντα σύμφωνα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που στείλαμε δείγματα.
0: Δεν είναι τελικά από το κλειοσπόριο. Αλλά να ρωτήσω τώρα, αντιμετώπιση από τους παραγωγούς γι' αυτό? Γιατί δεν έχετε μόνο εσείς, ακόμα και εμείς πάνω στα ορεινά βλέπουμε.
1: Σίγουρα η παραγωγή πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους γεωπόνους που τους υποστηρίζουν. Γιατί αν έχουμε πρώιμες βροχές, σίγουρα θα πρέπει να κάνουν επεμβάσεις φυτοπροστασίας. Με ειδικά σκευάσματα, τα γνωρίζουν οι γεωπόνοι, μπορούν να τους συμβουλέψουν τι να κάνουν και πότε να το κάνουν. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αν έχουμε βροχές, πρέπει κατευθείαν να γίνουν οι πρώτες επεμβάσεις.
0: Χαλκούχα και τα λοιπά. Φαντάζομαι. Τώρα δεν το λέω εμπειρικά πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπατε.
1: Αλλά είναι και άλλα σκευάσματα.
0: Μένουμε σε αυτό που είπατε, ότι παρακολουθούμε με τους γεωπόνους. Τώρα θα πω κάτι, δεν θέλω σχόλιο σας, το παίρνω εγώ επάνω μου. Καλό θα ήταν και κατά τόπους ΚΙΔΑΟΚ και περιφέρειες να παρακολουθούν αυτά και να προλαβαίνουν να ενημερώνουν τους άγρο. Δηλαδή, η γνώση είναι σωτήρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η γνώση τώρα διαχέεται κεντρικά και αξιόπιστα. Δηλαδή τώρα να ψάχνω.
1: Ναι. Ακριβώς, αλλά οι ΔΑΟΚ, όπως γνωρίζουν πολύ καλά, δεν έχουν
0: γεωπόνους.
1: Θα έπρεπε να
0: έχουν.
1: Οπότε στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να κάνουν κάποια γενική οδηγία, δηλαδή να συστήσουν στους παραγωγούς προσοχή. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο των πραγμάτων. Από εκεί και μετά, δυστυχώς έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο κάθε παραγωγός θα συμβουλευτεί το γεωπόνο που τον υποστηρίζει. Και τη ΔΑΟΚ βέβαια νομίζω ότι είναι ανοιχτή, αλλά δεν μπορούν να, επειδή έχουμε πολλά μικροκλίματα στη Μεσσηνία και πολλές ιδιαιτερότητες, είναι αδύνατον τώρα 5-10 γεωπόνοι που είναι στη ΔΑΟΚ να έχουν γνώση, απόλυτη γνώση στο πεδίο.
0: Ναι, δυστυχώς. Η δακοκτονία πώς πήγε φέτος, Πρόεδρε?
1: Τώρα ξεκινάμε σε αυτές τις μέρες το τρίτο χέρι τουλάχιστον στην περιοχή εδώ της Ηλίας Τριφυλίας, μιας και η ΔΑΟΚ εδώ, εμείς τώρα μπορεί να είμαστε δημοσπυλουνέστορος, αλλά
0: είσαι στην Τριφυλία,
1: η χώρα είναι στην Τριφυλία. Δεν έχουμε μεγάλους πληθυσμούς ως την ώρα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτό είναι ένα πρόσχερο φαινόμενο. Όλα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Αν έχουμε υγρασίες, θα έχουμε σίγουρα δάκο και γλιοσπόριο. Γι' αυτό και είναι λίγο παράδοξο αυτό που ακούγεται, αλλά ευχόμαστε να αργήσουν τα πρωτοβρόχια.
0: Μάλιστα. Παρενθετικά, για το θέμα της δακοκτονίας, μιας και πιάσαμε κουβέντα, νέες τεχνολογίες όπως drones και διάφορα άλλα τέτοια θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Τι άποψη έχουν οι παραγωγοί, συζητιέται καθόλου αυτό το θέμα?
1: Μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και στο πλαίσιο προγράμματος.
0: Το λέω γιατί, τώρα να διευκρινίσω και στον κόσμο, ότι η ομάδα Νηλέας ως παραγωγή έχουν μεγάλη εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών, συμμετέχοντας στα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, έχοντας ήδη συσβάλει τη χρήση των drone για άλλους βέβαια λόγους στην παραγωγή. Τώρα βλέπουμε ότι έχει εξελιχθεί, υπάρχουν drone τα οποία ψεκάζουν, κάνουν τα πάντα. Θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε αυτά, πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε σίγουρα. Ακόμα όμως δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για την πτήση drone, μη επανδρομένων αεροχημάτων όπως λέγονται. Αναμένεται όμως, δηλαδή πολύ σε 2 χρόνια θα υπάρχει το νομικό πλαίσιο για την πτήση τους. Σίγουρα μπορούν να δώσουν λύσεις, αλλά τη λύση θα τη δώσει αν αλλάξει όλο το πλαίσιο που αντιμετωπίζουμε το δάκο. Δυστυχώς το δάκο τον αντιμετωπίζουμε με τη λογική του δεκαετιών, ενώ έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Πρόσφατα από ένα εργαστήριο που είχαμε κάνει στο πλαίσιο προγράμματος, δημοσιεύσαμε τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στη δακοκτονία και να μην ξεχνάμε ότι ο δάκος είναι ο εχθρός της ελιάς που από εδώ και πέρα θα βλέπουμε πολύ έντονα. Και αυτό γιατί ευνοείται πολύ από τις χερικές συνθήκες και βέβαια ευνοείται και από τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Οπότε κανένα ντρόουν δεν θα δώσει από μόνη του τη λύση. Μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα όμως, αλλά πάντα με ένα θεσμικό πλαίσιο που θα εξυγχρονιστεί για να αντιμετωπίζει το δάκο σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα.
0: Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε σκευάσματα,
1: πρέπει να αλλάξουμε ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει πρώτα-πρώτα όλο το νομικό πλαίσιο των διαγωνισμών. Είναι σύμφωνα με τον... Με το διαγωνισμό προμηθειών του δημοσίου, αλλά εδώ μιλάμε για βιολογικό παράγοντα. Δηλαδή, ναι, ένας δρόμος μπορεί να περιμένει να γίνει μετά από 3 μήνες, δεν θα χάσει κανείς κάτι. Ναι. Ο δάκος όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλει γρήγορες διαδικασίες, δεν θέλει καθυστερήσεις, θέλει επιλογή φαρμάκων, αυτό που προτείνουν οι ΔΑΟΚ που έχουν γνώση στο πεδίο, και ενώ το Υπουργείο δυστυχώς κινείται στη λογική του χαμηλού κόστους, θέλει ένα άλλο μοντέλο χρηματοδότησης, γιατί πολλές φορές τα χρήματα δεν φτάνουν για να γίνει δακοκτονία και το παράδοξο είναι ότι η ζημιά είναι υπερπολαπλάσια του κόστους. Άρα λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε στη σωστή αντιμετώπιση του δάκου, στην έγκαιρη προετοιμασία και στην καλή χρηματοδότηση, γιατί οι ζημιές που γίνονται, όπως ανέφερα και πριν από λίγο, είναι υπερπολαπλάσιες του κόστους.
0: Δεν τα κάνουμε όλο αυτά. Αυτό, δηλαδή λοιπόν, πάμε με βάση το πώς θα βγει ο διαγωνισμός, πότε θα τελεσφορήσει, αν θα υπάρξουν στάσεις.
1: Όλο αυτό είναι χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο και ο δάκος δεν περιμένει. Δεν είναι ένας δρόμος που θα γίνει 3 μήνες αργότερα. Αν καθυστερήσουμε, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, αν καθυστερήσει ο πρώτος ψεκασμός, για παράδειγμα, που είναι θεμελιωτική γενιά, χάνουμε όλο το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτή τη λογική πλέον. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο. Τώρα, το τι ακριβώς θα αλλάξει και με τον τρόπο που θα αλλάξει, αυτό είναι υπόθεση των ειδικών. Εγώ αυτό που κρίνουμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά και αυτοί που είμαστε στο πεδίο και γεωπόνοι και παραγωγοί, είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το δάκο σήμερα με λογικές προηγουμένων δεκαετιών. Πρέπει να εξεχρονιστεί όλο το πλαίσιο αντιμετώπισης του δάκου.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, λύσω μια απορία, αν γνωρίζεις. Πώς είναι δυνατόν περιοχές άλλες, τώρα μην αναφερθώ συγκεκριμένα, που δεν έχουν ούτε τη μισή παραγωγή τη δική μας και ούτε το μισό αριθμό ελαιόδεντρων, να είναι σχεδόν στα μια μισή φορά επάνω στη χρηματοδότηση σε σχέση με την δακοκτονία? Δηλαδή υπάρχουν κριτήρια και τρόπος να υπολογίζουμε το πώς θα διανεμηθεί το ποσό της δακοκτονίας σε κάθε περιοχή ή ανάλογα?
1: Είναι αυτό που ανέφερα. Δηλαδή πρώτον δηλώνονται κάποια ελαιόδεντρα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτά και δεν είναι άλλα. Ο αριθμός εννοώ. Δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν έχει γίνει το λεκομικό μητρό. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσα ελαιόδεντρα έχουμε και δεν ξέρουμε και πόσο λάδι παράγουν. Ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, η κάθε περιοχή που αποφασίζει να μπει στη δακοκτονία προσθέτει κάποια ελαιόδεντρα στο σύνολο, τα οποία είναι κατά προσέγγιση. Όταν λοιπόν λέμε ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί όλο το νομικό πλαίσιο που αφορά τη δακοκτονία, εννοούμε και αυτό. Τώρα, αν κάποιες περιοχές γίνονται γρήγορα, κάποιες αργούν, κάποιες έχουν καλύτερη χρηματοδότηση, νομίζω, και το λέω με κάθε επιφύλαξη γιατί δεν έχω πλήρη γνώση, ότι είναι θέμα υπηρεσιακών παραγόντων, κάποιοι ενδιαφέρονται περισσότερο από κάποιους άλλους.
0: Μάλιστα. Τιμή, τώρα τι να πρωτοπούμε για την τιμή.
1: Η τιμή είναι πάντα...
0: Απογοήτευση φέτος.
1: Είναι απογοήτευση πράγματι, αλλά είναι πράγματα τα οποία αυτοί που είναι στο χώρο μεταξύ αυτών και εγώ τα λέμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή τα υψηλές τιμές που είχαμε το 23 και το 24, το 22 και το 23, 1,5 χρόνο ήταν αυτές οι τιμές, δεν ήταν δυνατόν να κρατήσουν, αλλάζουν τα πάντα στο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Οι ποσότητες προβλέπεται να αυξηθούν. Μπαίνουν στο παιχνίδι οι υπερεντατικές εκτάσεις που αλλάζουν εντελώς τη μορφή του ελαιώνα σε σχέση με τον παραδοσιακό. Δεν χρειάζονται εργατικά χέρια, έχουν πιο χαμηλό κόστος παραγωγής. Αυτούς τους ελαιώνες κάνουν μεγάλες κεφαλαιοχικές εταιρείες. Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι επειδή τα πάντα καθορίζονται από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, πρωτίστως και μετά ακολουθούν παιχνίδια που μπορεί να παίζονται, πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί για το μέλλον, γιατί αν αυξηθεί η παγκόσμια παραγωγή θα έχουμε σίγουρα χαμηλές τιμές κάτω από το κόστος που εμείς μπορούμε να αντέξουμε. Που αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό τώρα.
0: Γιώργο μου, πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά με τα ολιγοπόλια, με τις όποιες παθογένειες του ελαιολάδου. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες είναι σχεδόν, να το πω, για μένα τουλάχιστον, ανεξήγητο ότι τα πάντα γύρω μας έχουν πάρει μισή και μία φορά επάνω τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και το ελαιόλαδο στο χωράφι, έτσι, στην τιμή παραγωγού, όχι στο ράφι, γίνεται και αυτό ένα θέμα, πέφτει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή είναι η αγορά όμως. Η φιλελεύθερη αγορά, όπως έχει οικοδομηθεί, αυτή είναι. Ο αδύνατος κρίκος πληρώνει πάντα το μεγάλο τίμημα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Παρεμβάσεις δεν υπάρχουν για να μπορέσει να ανατραπεί λίγο η κατάσταση. Οπότε αυτός που έχει το πάνω χέρι, αυτός δηλαδή που μπορεί και ελέγχει τα πράγματα, είναι αυτός που κερδίζει περισσότερο. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Πάρα πολλά προϊόντα σε επίπεδο τιμής παραγωγού είναι χαμηλά και μετά υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Αυτό έχει αιτίες. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Και οι αιτίες ξεκινάνε από την άρνηση, γιατί δεν είναι αδυναμία, από την άρνηση του κράτους να ελέγξει τα πράγματα. Ξεκινάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον ελέγχεται από μεγάλα λόμπι, από πολυεθνικές. Mm-hmm. Ξεκινάνε από την αδυναμία των παραγωγών να συνεργαστούν μεταξύ τους για να διαχειριστούν μεγάλες ποσότητες. Είναι μια σειρά από παράγοντες που εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι που διακινούν ποσότητες. Μην ξεχνάμε ότι το λάδι διακινείται από πολύ λίγους οίκους. Δεν είναι λίγοι ελέγχουν το παιχνίδι του ελαιολάδου. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με ευσυχασμούς και με αδράνεια. Θέλουν δράση. Δηλαδή, έχουμε συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε ποσότητες που να διακινούν αυτοί οι συνεταιρισμοί για να μπορέσουν να επηρεάσουν την αγορά. Ναι. Οι 200 και 300 και 400 και 500 τόνοι είναι αμελητές ποσότητες για να πεις ότι ελέγχεις την αγορά. Για να δώσω μια τάξη μεγέθους, αν θέλαμε να λέμε ότι μπορούμε κάπως να επηρεάσουμε την αγορά, η Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου, κάποτε λέγαμε τρίτη δύναμη, τώρα είμαστε πέμπτη και συνεχώς θα κατεβαίνουμε. Mm-hmm. Η Μεσσηνία θα έπρεπε να έχει ένα συνεταιρισμό, άντε δύο το πολύ, και θα έπρεπε να έχουμε και μια ενιαία οργάνωση σε επίπεδο Ελλάδας.
0: Η οποία όμως δεν υπάρχει. Όπως έχουν οι Ισπανοί.
1: Και δεν υπάρχει και πρόθεση να δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει ελαιοκομική πολιτική. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Δεν υπάρχει. Και αυτό λοιπόν είμαστε μόνοι στη μέση του πουθενά. Έρμεα των αγορών.
0: Βλέπουμε χώρες κοντινές μας. Σχεδόν γειτονικές χώρες. Τουρκία. Έχει δεκαπλασιάσει την παραγωγή της μέσα σε 5-10 χρόνια. Χωρίς υπερβολή. Τα ίδια και κάτω. Την Ισία. Ακούμε χώρες που δεν ξέρουν καν τι είναι το ελαιολάδο και αναφέρομαι σε Πακιστάν, σε Ινδία, που αρχίζουν και δημιουργούν, επενδύουν στην ελιά και στους ελαιώνες. Και εμείς που την έχουμε αυτή την καλλιεργία 2.000 χρόνια, την εγκαταλείπουμε. Δηλαδή με τέτοια τιμή φέτος, γιατί να πάει ο παραγωγός να μαζέψει ελαιόλαδο. Θα πάει να πάρει το λάδι του σπιτιού του, αυτό μου λένε. Αυτό και φαντάζομαι το ζεις και εσύ, πρόεδρε.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα άλυτα που έρχονται από βάθος δεκαετιών και προστίθεται και καινούργια προβλήματα τα οποία επίσης παραμένουν άλυτα. Το εργατικό κόστος, mm-hmm. οι δυσέβρετοι εργάτες, η κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να ανταποδίδουμε και όλα στην κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι κυβερνητικοί παράγοντες του Υπουργείου, η εύκολη λύση είναι ότι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι μια συνθήκη. Εμείς τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη? Τίποτα. Κανένα σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως πολύ σωστά είπατε, η Τουρκία, η Τινησία, έχουν πολιτική εγκατάσταση ελαιώνων. Οι περισσότεροι από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, είναι ελαιώνες που κάνουν μεγάλες εταιρείες με υπέρπινα συστήματα. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη γρήγορη αύξηση της παραγωγής. Η Τουρκία πριν από 15-20 χρόνια είχε μια παραγωγή γύρω σε 150.000 τόνους και τώρα σε λίγο θα έχει 500.000 τόνους.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αλλάζει ο παγκόσμιος ολοκομικός χάρτης και εμείς είμαστε στην απόλυτη αδράνεια. Περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού, το οποίο δεν θα έρθει ποτέ.
0: Εμείς παλεύουμε ακόμα να φτιάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πρέπει να κάνουμε, Πρόεδρε, αύριο, αν σε έπαιρνε τηλέφωνο ο Υπουργός, δεν ξέρω τώρα, και ποιος καθορίζει, ποιος χαράσει αλήθεια αγροτική πολιτική στη χώρα, το Υπουργείο, δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική στη χώρα. Η αγροτική πολιτική της Ελλάδας είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμοσμένη στο πώς θα πάρουμε επιδοτήσεις, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Στο πώς θα παράγουμε προϊόν, στο πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί, πώς θα υποστηριχτεί ο αγροτικός τομέας για να μην ερημώσουν τα χωριά, δεν υπάρχει καμία πολιτική πάνω σε αυτό.
0: Και ό,τι διαμορφώσουν μεγάλες, συνήθως πολυεθνικές εταιρείες διατροφής. Όχι αγροτική, διατροφής. Που είναι και αυτό.
1: Εμείς το μόνο που έχουμε μάθει να ακούμε είναι ευχολόγια από τον κάθε υπουργό. Λάβετε υπόψη σας ο 7ος υπουργός 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χινάς.
0: Ισχύει.
1: Τι έχουν παράξει όλοι αυτοί οι υπουργοί και ποιος από αυτούς ήταν σχετικός με το αντικείμενο? Κανένας. Αυτό τα λέει όλα. Κανένας, έγινε πασαρέλα υπουργών και κανένας από αυτούς δεν ήταν σχετικός με την αγροτική παραγωγή. Εκτός και μου ξεφεύγει, ήταν κάποιος, δεν νομίζω πάντως. Κανένας δεν ήταν σχετικός. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Και μόνο ότι κάθε χρόνο αλλάζουμε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, αυτό λέει πάρα πολλά. Πόσο δε μάλλον όταν κανείς από αυτούς δεν ήταν σχετικός. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, η οποία μας οδηγεί στο απόλυτο αδιέξοδο. Η γεωργία θα κατεληφθεί έτσι όπως πάει, τα χωριά θα ερημώσουν, θα πάμε για ένα δεύτερο κύκλο αστικοποίησης, το οποίο θα είναι ό,τι χειρότερο για την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της.
0: Επειδή αυτό δεν είναι τωρινό, βέβαια τώρα ζούμε περισσότερο από ποτέ τις συνέπειές τους και λόγω και της ακρίβειας τη ζούμε ακόμα παραπάνω. Γιατί κάποτε προϊόντα που τα βλέπαμε φθηνά, τώρα. Επειδή τα μεταφορικά και όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση, βλέπουμε τι υφιστάμεθα. Αλλά το θέμα, κύριε Κόκκινε, είναι ότι χάνεται και η γνώση. Χάνεται αυτό που λέτε. Κάποτε είχαμε μια παραγωγή που ως ένα βάθμο μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν και αυτάρκης. Και τώρα δεν το έχουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Μέχρι το 80, γιατί εγώ πρόλαβα το προηγούμενο μοντέλο γεωργίας, είχαμε ένα πολυσυλλεκτικό σύστημα παραγωγής. Δηλαδή κάθε οικογένεια φρόντιζε για την αυτάρκειά της και είχε και ένα-δύο βασικά προϊόντα, λάδι ας πούμε και σταφίδα,
0: τα οποία
1: έδιναν το εισόδημα για να μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι θα είχε ένα τέλος ούτως ή άλλως αυτό το μοντέλο. Εμείς περάσαμε όμως στη μονοκαλλιέργεια και αυτό ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των επιδοτήσεων, ενώ θα μπορούσαμε να εξελίξουμε ένα πολυσυλλεκτικό σύστημα παραγωγής που να εξασφαλίζει αυτάρκεια στη χώρα και από εκεί και μετά να έχουμε ένα-δύο βασικά προϊόντα που να μπορούν αυτά να κινούνται στις αγορές. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει αν υπήρχε από την πλευρά μας μια πολιτική. Εμείς από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο που ενδιαφέρει το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι η μοιρασιά των επιδοτήσεων για να κατά κάποιο τρόπο να κάνει πολιτική. Δηλαδή η πολιτική της Ελλάδας ήταν η μοιρασιά των επιδοτήσεων. Τίποτα άλλο. Και έτσι οδηγηθήκαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αφού τουλάχιστον εμείς δεν καθόμαστε να συνεννοηθούμε και να βρούμε ένα μοντέλο παραγωγής, μια αγροτική πολιτική, η οποία και θα μας τέριαζε και θα μας γλίτωνε και από πολλά και θα επιβίωναν και οι Έλληνες παραγωγοί. Άλλα κράτη μπορούμε να αντιγράψουμε. Δηλαδή βλέπω, τρώμε ντομάτες από το Ισραήλ ή ό,τι λουλούδι και να δεις. Τώρα είναι από Ολλανδία. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να αντιγράψουμε έστω κάποιες πρακτικές απ' έξω.
1: Μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα και να τα προσαρμόσουμε στο δικό μας τον κόσμο, στη δική μας νοοτροπία και να βελτιώσουμε και την νοοτροπία. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε χώρες όπως είναι η Ολλανδία και το Ισραήλ. Και αυτό γιατί είναι χώρες με μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία είναι μια πολύ ιδιαίτερη χώρα με πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους. Εκεί αυτό που έχει κάνει τη μεγάλη αλλαγή είναι ο Προτεσταντισμός, ο οποίος δεν είναι μόνο θρησκεία, είναι και οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη, το Ισραήλ είναι και αυτή ένας πολύ ιδιαίτερος λαός. Ως τάξη μεγέθους να αναφέρω ότι Ένα στρέμμα στην Ολλανδία δίνει 1.700 ευρώ, στο Ισραήλ 1.200 στην έρημο δηλαδή και στην Ελλάδα 190 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να γίνει αισιόδοξος από αυτό και απεσιόδοξος. Δηλαδή αυτό δείχνει τα περιθώρια τι μπορούμε να κάνουμε, που είναι η αισιόδοξη πλευρά, αλλά και η απεσιόδοξη ότι είμαστε στάσιμοι σε μια κατάσταση δραματική. Προσπαθούμε να έρθει ο τουρισμός να μας σώσει. Ενώ αν αφήσουμε την αγροτική παραγωγή να χαθεί, αυτό θα είναι καταστροφή.
0: Να κρατήσω το τελευταίο, γιατί ακριβώς εκεί βλέπω ότι έχουμε ποντάρει τα πάντα, αφήνοντας πίσω ή, εν πάση περιπτώσει, πριονίζοντας όχι το κλαδί, το δέντρο ολόκληρο που μας κράταγε αιώνες. Δεν ξέρω αν θα βγούμε. Και ευχαριστώ και για τα παραδείγματα, όπως τα είπατε. Χώρες οι οποίες στηρίζουν την παραγωγή τους και έχουν και λόγους που το κάνουν. Αυτό ιδιαίτερα δύο προαναφερόμενες.
1: Όλα ξεκινάνε από το πού θέλεις να πας. Από το να έχεις ένα όραμα για το μέλλον. Όραμα για την αγροτική πολιτική, όραμα για την υγεία, όραμα για το τι κράτος θέλουμε να είναι η Ελλάδα μετά από 10 χρόνια, μετά από 20. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Οπότε, για να μην είμαι απεσιόδοξο, για να στείλω και ένα μήνυμα, είναι ότι αν πρόκειται να γίνει κάτι, θα γίνει με τοπικές στρατηγικές. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είμαστε στη Μεσσηνία, που λίγο πολύ γνωριζόμαστε, να πούμε να μαζευτούμε σε ένα τραπέζι 1, 2, 10, 20 φορές, αλλά να μην φτάνουμε μόνο να συζητάμε και να πούμε, παιδιά, τι θα κάνουμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Λύσεις υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει τη λύση του.
0: Μάλιστα. Βλέπετε τέτοιες προσπάθειες, και να κλείσουμε με αυτό. Αν όχι να γίνονται, γιατί αν γίνονταν θα τις μάθαμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον να εποάζονται, να το πούμε έτσι. Εγώ θεωρώ πως ναι.
1: Παντού θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι δημιουργικοί οι οποίοι θα αναζητήσουν λύσεις. Δεν είναι εύκολο όμως να τις αναζητήσει κάποιος μόνος του. Πιστεύω όμως ότι πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δεν είμαι απεσιόδοξος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και την επικοινωνία.
1: Εγώ σας
0: κύριε
1: Κόκκινε,
0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, υπογραμμίζω επίσης την τελευταία φράση του Προέδρου της Ομάδας Παραγωγών Ηλιάς, του κυρίου Κόκκινου. Σαφώς και δεν είμαστε απεσιόδοξοι και σαφώς αυτές οι κουβέντες δεν έχουν ως στόχο να φέρουμε τη μαυρίλα ή, εν πάση περιπτώσει, να ενισχύσουμε αυτό το κλίμα μιζέρια στο οποίο υπάρχει. Αλλά ο πραγματικά αισιόδοξος είναι αυτός που πρώτα και κύρια έχει συνειδητοποιήσει και που βρίσκεται και τι πρόβλημα έχει και κυρίως που θέλει να πάει. Δεν υπάρχει αισιοδοξία όταν τα βλέπουμε όλα καλά, όλα ωραία και είμαστε τους στουθοκάμιλους ή γελάμε με μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ο αισιόδοξος πρώτα και κύρια είναι ρεαλιστής και συζητά ανοιχτά και χωρίς ταμπού ή οτιδήποτε άλλος προκατάληψη και στερεότυπο τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία έχει. Λοιπόν, τώρα τι άλλο να σχολιάσω για αυτά τα οποία είπαμε τον κύριο Κόκκινο. Όχι απλά δεν έχουμε μια αγροτική πολιτική, μια πολιτική στον παραγωγικό τομέα η οποία θα εξασφάλιζε και τα τρόφιμα που έρχονται στο τραπέζι μας σε ένα βαθμό την επάρκειά τους και την ποιότητά τους, αλλά και τη ζωή στην υπαίθρωση τη ζωή των αγροτών. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κάνουμε και πράγματα τα οποία το πάνε το πράγμα στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλους και όλες για την συμμετοχή σας και στη σημερινή πρωινή παρέα. Αύριο 8.30 η ώρα εδώ στο σταθμό της ΕΡΤ Καλάματας. Μέχρι τότε προσοχή στη ζέστη και να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου του 2026. Πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μας στον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και χρόνια πολλά στον Τίτο, που γιορτάζει σήμερα ο Τίτος. Έχει
1: και
0: την τιμητική του.
1: Και
0: ο Τίτος και η Τίτη και η Τίτα.
1: Ο Τρίκιος έρχεται στο μυαλό μου.
0: Α, ναι.
1: Και κυριολεκτικά λέμε να τα εκατοστήσει.
0: Λοιπόν.
1: Και οι Παρθένοι πρέπει να έχουν γενέθλια, ε.
0: Οι Παρθένοι μπήκαμε στον αστερισμό.
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι, βέβαια, λογικό. Λογικό, πρέπει να έχουμε μπει στον αστερισμό σιγά σιγά.
1: Ωραία, να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν. Παρθένου.
0: Ναι, χρόνια πολλά είναι στους Παρθένους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά το πάμε.
0: Για φέρε να δω.
1: Θέλω
0: να δω τι λέει το ζώδιο, ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω τι. Ποιοι είναι, ποιοι από την πολιτική σκηνή βρίσκονται στο ζώδιο του Παρθένου. Κύριε Γιώργο Βασίλη.
0: Σήμερα οι άλλοι λέει θα σας βρίσκουν ακαταμάχη τους.
1: Όπα.
0: Όλη η προσοχή θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα σταματήσετε να χαμογελάτε.
1: Αν πέστα.
0: Εποφεληθείτε από όλη αυτή τη θετική ατμόσφαιρα. Θα σας έρθει κάποια καλή οικονομική εξέλιξη που θα εξελιχθεί στο κλειδί για τη λύση των προβλημάτων σας. Λες να πει κάτι Θεοδωρικάκος για τους Παρθένους σήμερα?
1: Λες, μόνο ακαταμάχητη απογοητεία. Λύνονται τα οικονομικά προβλήματα. Λάθος μέρα γεννήθηκα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν.
1: Αν δεν πει σήμερα, θα πει τη Δευτέρα Θεοδωρικάκος. Δεν μπορεί, δεν έχει άλλο περιθώριο.
0: Σωστό.
1: 31 Αυγούστου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Τα σχολικά πότε θα τα πάρουμε? Τον Οκτώβριο.
1: Και 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η έκπτωση στα σούπερ μάρκετ. Άρα πάλι 31 πρέπει να κάνει ανακοινώσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα τη Δευτέρα λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 8 Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, τι νέα έχουμε σήμερα να τα πάρουμε έτσι επιγραμματικά.
1: Έλα, ναι, γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν τώρα στη συχνότητά.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφές, καταστροφές.
1: Δεν μου αρκεί καλά.
0: Επιστροφές.
1: Πώς το πούμε,
0: αδιούχων. Ναι.
1: Α, νόμιζα επιστροφές φόρων.
0: Αλλά αυτές κάτσε, αυτές στη Θεσσαλονίκη. Αυτές στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα περιμένουμε να ανακοινωθούν.
0: Ναι,
1: θα πάνε με το μετρό.
0: Ελά,
1: θα πάνε με το μετρό μέχρι τη ΔΕΗ.
0: Φρίντς, τι να σου πω.
1: Γιατί η επέκταση την Πέμπτη.
0: Ναι, θα έχει ανακοινωθεί η επέκταση. Ναι, κοιτάει ο καθένας. Υπάρχει αυτό που λέμε, αυτός ο άχαρος διαγωνισμός. Ποιος θα ανέβει πρώτος. Ποιος θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αίσθηση, τη μεγαλύτερη εντύπωση. Νομίζω.
1: Εγώ ένα ξέρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα ανέβει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ποιος,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.
0: Στο ίδιο αεροπλάνο εννοείς?
1: Όχι στο ίδιο αεροπλάνο, τις ίδιες μέρες. Γιατί το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ., είναι και μια προγραμματισμένη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Δωρεάν στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι κτλ. Οπότε.
0: Λες
1: το τερπνό μετά το ωφελή μου για κάποιους.
0: Λες
1: για
0: κάποιους.
1: Δεν ξέρω αν ο κ. Ανδρουλάκης ακούει τον Ρέμο, δεν ξέρω αυτό. Ο οποίος θα είναι στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί φέτος η 3η Σεπτέμβρη θα εορταστεί στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Πού θα είναι?
1: Στην Ηράκλειο. Στην Κρήτη, βέβαια. Δεν έγινε στην Αθήνα ο εορτασμός. Και κάτι ακούω ότι σχεδιάζονται πολλά πράγματα. Και μεγάλος αριθμός τελεχών να βρεθούν στην Κρήτη, βέβαια θα μου πεις. Γενέθλια είναι του Πασόκ. Μέχρι και κομβόι αυτοκινήτων διαβάζω ότι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Δηλαδή.
1: Ότι θα πάρει έτσι εορταστικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Ότι μέχρι θα πάνε ο δικός μέχρι εκεί που θα γίνει η εκδήλωση.
0: Αυτά όλα στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ αυτά όλα, ναι. Ναι, δεν θέλω να σου μπερδέψω, στο Πασόκ.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω. Αφήνω τα πράγματα. Τα... Ναι.
1: Ναι, εγώ σου μεταφέρω ότι υπάρχει.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Και από την Πλεύση Ελευθερία, να σου πω. Ο κύριος Αληφτήρας, θυμάσαι τον κύριο Αληφτήρα που μιλούσαμε μαζί του αγροτικές κινητοποίησεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έφυγε από την Πλεύση Ελευθερία.
0: Έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Και πού θα πάει τώρα?
1: Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακολουθώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα σε ενημερώσω μόλις έχω στίγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα εγώ για τις επιστροφές. Έχουμε επιστροφές ταξιδιωτών. Βλέπω εδώ πέρα, έψαχνα να βρω την είδηση στο σειρά, τη βρήκα, να σου πω. Έχουμε παρόλα αυτά. Παρά το γεγονός ότι έχουμε καμιά 50.000 που επέστρεψαν χθες στην Αττική, έχουμε και σήμερα 44 αναχωρήσεις πλοίων, βλέπω.
1: Μια χαρά. Κάποιοι ξεκινούν τις διακοπές τους τώρα.
0: Ναι, κάποιοι. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή την τελευταία εβδομάδα θα φουλάρουν τις μηχανές όσοι μπορούν να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για να απολαύσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού.
1: Είναι και ζεστές.
0: Καθώς
1: ιδιαίτερα,
0: έτσι. Θερμοκρασία στα ύψη και σήμερα στους 39 βαθμούς Κελσίου. Γιατί από Δευτέρα νομίζω. Σχεδόν όλοι.
1: Ναι, επιστρέφουν. Επιστρέφω. Κοίταξε, τώρα αυτοί που μπορούν να φύγουν είναι αυτοί που έχουν λιγότερες υποχρεώσεις. Δεν έχουν παιδιά που πάνε σχολείο, δεν έχουν φροντιστήρια, δεν είναι στις επιχειρήσεις που κλείνουν τον Αύγουστο. Γιατί κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν τον Αύγουστο, οπότε αναγκαστικά φεύγεις. Είναι αυτοί. Οι υπόλοιποι περισσότεροι επιστρέφουν σιγά-σιγά.
0: Πάντως και σήμερα όντως θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσουν και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Να κάτσε να σου πω εδώ, στο τελευταίο δελτίο πρόγνωση που έχω μπροστά μου. Βλέπω ότι στην Αττική ο Ιδράργυρος θα φτάσει τους 38 και στη Θεσσαλονίκη τους 35-36 και γενικά σε αρκετές περιοχές. Να, Θεσσαλία 39 βαθμοί Κελσίου, στα Ηπειρωτικά 39 βαθμοί, τοπικά 40. Στην Νότια Κρήτη, μέγιστες 38-39 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, ψηλά.
0: Λοιπόν, αλλά θα έχουμε και ισχυρό μελτεμάκι. Το έλεγες νομίζω νωρίτερα.
1: Ναι. Άρα προσοχή και για πυρκαγιές, ε.
0: Ναι,
1: υψηλές θερμοκρασίες, μελτέμε. Το νου μας και το νου σας.
0: Το νου μας και το νου σας.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Και θα συνεχιστούν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες. Πέμπτη Παρασκευή παίρνουμε μια ανάσα. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουν πάλι επιστροφή στις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα υπομονή.
0: Υπομονή. Και είπαμε, όσοι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, κάντε το άφοβα. Δηλαδή την ευκαιρία για μια απόδραση τελευταία καλοκαιρινή. Γιατί βλέπω πολλούς να επιμένουν και στην κοινωνική δικτύωση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βεβαίως το καλοκαίρι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Στην Ελλάδα ζούμε. Δυστυχώς όμως, εκτός από τις απολαύσεις που προκαλούν ακόμη και αυτές οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, εξακολουθούν να προκαλούν και ζητήματα, προβλήματα και δυστυχώς θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη χρονιά, στους άδειους δρόμους της Αθήνας. Θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Τραγωδία στα Άνω Λιώσια, η χθεσινοβραδινή, έρχεται να υπενθυμίσει ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλές, ακόμη και όταν η πόλη είναι άδεια ή σχεδόν άδεια, εάν δεν έχει στα μάτια σου όχι 14, 24 και 104 όταν βρίσκεσαι στο τιμόνι. Μιλάμε για το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 17χρονο κορίτσι που επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κολόνα.
1: Οι 3 είναι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το κορίτσι, το ανέφερες και εσύ, έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι 17χρονων.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφές στην Αθήνα και βέβαια έχουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη και έντονη ζήμωση, τα λέγαμε και νωρίτερα, ενιδιαστεϊσμού, τρομάρα μας, για το τι ακριβώς θα γίνει με το περίφημο πακέτο το οποίο επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο για τις ελαφρύνσεις τις φορολογικές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Και ταυτόχρονα βέβαια όλη αυτή τη ζήμωση για την οποία μας μιλούσε και η Γογό Κατσέλη νωρίτερα για το τι θα γίνει με τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αναμένει η κυβέρνηση να δει τους εκπροσώπους της αγοράς να εφαρμόζουν, να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για μια μεσοσταθμική μείωση που ενδεχομένως να ξεπεράσει και το 7 και το 8%.
1: Γιατί είναι σαφές οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση και να ανακοινωθεί.
0: Για μια μεσοσταθμική μείωση που ενδεχομένως να ξεπεράσει και το 7 και το 8%.
1: Γιατί είναι σαφές οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση και να

0: με παράγοντες της αγοράς, με ανθρώπους πραγματικής οικονομίας, ανθρώπους της πιάτσας όπως λέμε, που είναι σε θέση να ξέρουν το σφιγμό της αγοράς, τον πραγματικό σφιγμό, και να μην θεωρητικολογούν και αναλύουν έτσι με βαρύγδουπο τρόπο πράγματα και καταστάσεις που βρίσκονται επί χάρτου αλλά όχι στο αληθινό πεδίο. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, προκειμένου να ακούσουμε και τη δική του άποψη βεβαίως για το τι είναι εκείνο που αναμένει από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, από το πακέτο που προετοιμάζει το κυβερνητικό, το οικονομικό επιτελείο. Τι είναι εκείνο που ζητά η αγορά, τι είναι εκείνο που ζητούν οι εμποροβιοτέχνες του Πειραιά, του μεγάλου λιμανιού, για την αληθινή οικονομία. Κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου, κυρία Αδαμόπουλε. Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και με καλά νέα.
0: Να είστε καλά. Μάθαμε κιόλας ότι έχετε γίνει και παππούς, οπότε
2: να σας ζήσει
0: και να σας συγχαρούμε.
2: Να σας ζήσουν όπως μας λένε.
1: Να είστε καλά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
2: πάμε τώρα.
1: Να δούμε τη ΔΕΘ λοιπόν και τι περιμένουμε από τη ΔΕΘ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πρώτα απ' όλα ότι η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Η πρώτη μεταβλητή είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ακούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος για τα μέτρα είναι 1,3 δις, 1,6, 1,8, 2 δις. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, περιμένουμε να το διαπιστώσουμε. Τη δεύτερη είναι η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να επιστραφεί αυτό το μέρισμα της μεγέντησης οικονομίας, της ανάπτυξης, των θετικών δημοσιονομικών δικτών στην πραγματική οικονομία. Και το λέμε τεκμηριωμένα και με 7 χαρακτηριστικά στοιχεία. Δηλαδή είχαμε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας στην επταετία 19-26, 41%. Επενδύσεις συν 80%. Κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων συν 59% ο τζίρος μας. Το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε 39%. Η απασχόληση 14%. Η φορολογητέα έλλειψη 45%. Uh-huh. Και τα φορολογικά έσοδα 43%. Από αυτές λοιπόν τις υπεραξίες της οικονομίας μας ανήκει κάποιο μέρισμα, έτσι δεν είναι? Ο ιδιωτικός τομέας δεν το δημιούργησε ως επιτοπλίστων? Uh-huh. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να μας επιστραφεί αυτό το μέρισμα, και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χρόνος μεταξύ των ανακοινώσεων της ΔΕΘ και της διενέργειας των εκλογών είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή κατά πόσο είναι εφικτό αυτά τα μέτρα να περάσουν στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι σημαντικό και για την κυβέρνηση.
2: Ναι. Πώς να σας επιστραφούν, κύριε Κορκίδη?
1: Λοιπόν, έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι, με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί, και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος. Επίσης, όλοι αυτοί οι αριθμοί και οι υπολογισμοί και οι οικονομικοί δείκτες έχουν υπολογιστεί για το έτος 25 και θα εφαρμοστούν ό,τι ανακοινωθεί το 27. Άρα υπάρχει και μια υπεραξία της φορολογικής χρήσης ή της οικονομικής χρονιάς του 2026. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια μείωση φορολογικών επιβαρύσεων για τις μικρομεσαίους θα κοστίσει 280 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μία μείωση, και αναφέρομαι στη μείωση της προκαταβολής από το 80% στο 55% ή στο 50%. Μία μείωση 2% στους συνεπείς φορολογούμενους. Δεν είναι, ξέρετε, απλή υπόθεση να είσαι συνεπής σήμερα. Και σας το λέω ότι έχοντας δύο επιχειρήσεις οι οποίες είναι κερδοσκοπικές,

0: Φθόρες από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, έχουμε φτάσει στο σημείο ό,τι κερδίζουμε να το πληρώνουμε σε λειτουργικά έξοδα και σε φόρους, με αποτέλεσμα να μην μένει τίποτα. Αυτό σημαίνει στασιμότητα για μια επιχείρηση. Ναι. Φανταστείτε αυτούς που έχουν και προηγούμενες οφειλές, φανταστείτε αυτούς οι οποίοι τη κρίση της χρονιάς με οφειλές. Πώς αισθάνονται. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αυτή η μισή μονάδα είναι 244 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και ιδιαίτερα για την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές αλλά και την εγχώρια παραγωγή. Τα υπολογίζουμε γύρω στα 100 εκατομμύρια με μόχλευση. Υπάρχουν διαθέσιμα, αν θέλετε, εργαλεία θεματοδοτικά μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των Συστημικών Τραπεζών, που αν μοχλευτούν μπορούν να φτάσουν τα 4 δις. Όχι το πακέτο, τα εργαλεία που υπάρχουν, ναι, με ένα αρχικό κεφάλαιο 100-150 εκατομμυρίων. Αυτά είναι ουσιαστικά αυτά τα οποία ζητάμε. Με κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί μεγάλο κενό για την επιχειρηματικότητα είναι η ρευστότητα ακόμα, να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που είναι συνεπείς, μπορεί να έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, μπορεί να είναι οφειλέτες, αλλά να είναι συνεπείς στις οφειλές τους, για να μπορούν να διεκπαιρεώσουν τις οφειλές της δόσης, της 120 δόσης, αν είναι σε αυτή τη ρύθμιση, ή αν θα μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτά είναι που ζητάμε και θεωρώ ότι οι περισσότερες προτάσεις μας είναι διαρθρωτικές και δεν επιβαρύνουν άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση που είναι και κοστολογημένες, κύριε Κορκίδη.
2: Και εμένα αυτό. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι.
0: Ναι. Είναι το 0,3% του ΑΕΠ. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δικαιούμαστε οι μικρομεσαίοι και γενικότερα και η μεσαία τάξη. Νομίζω άλλωστε αυτή θα είμαστε στο επίκεντρο των ανακοινώσεων. Mm-hmm. Αυτό περιμένουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι. Και αυτό το οποίο θέλω να πιστεύω είναι ότι από το βήμα της δεν θα δοθούν οι απαντήσεις στις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δηλαδή ότι είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στην αρχή της τετραετίας, νομίζω οφείλει να το ολοκληρώσει με αυτή τη ΔΕΘ. Με το τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο της διακυβέρνησης.
2: Άλλοι συνάδελφοι σας, άνθρωποι από το χώρο της αγοράς με τους οποίους μιλήσαμε χθες, μας βάλανε και το θέμα των δόσεων. Εμφατικά μάλιστα. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη πρόνοια για το θέμα των δόσεων για τα χρέη.
0: Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν 4 εκατομμύρια οφειλέτες, αν βάλουμε και τους οφειλέτες συνολικά στα ασφαλιστικά, αυτή είναι στο δημόσιο με 110 δις, άλλα 52 δις στον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει γύρω στους 6,5 εκατομμύρια συνολικά, αλλά δεν είναι 6,5 εκατομμύρια οφειλέτες, είναι 4 εκατομμύρια τα αφημί που οφείλουν, γιατί μπορεί να οφείλεις και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και η ρύθμιση αφορά από τα 4 εκατομμύρια τα 1,6 και μέχρι τον Αύγουστο τώρα. Είχαμε 19.000 αιτήσεις για την ένταξη στις 72 δόσεις. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Είναι πολύ μικρή συμμετοχή. Άρα τι σημαίνει? Ότι πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση των εμποδίων τα οποία δημιουργούνται ή των φίλτρων, αν θέλετε, για να μπορούν να μπουν οι περισσότερες 72 δόσεις. Και το διάστημα των τελευταίων 3 ετών. Και ο τόκος το 5,84. Και ότι δεν πρέπει να είσαι σε προηγούμενη ρύθμιση. Όλα αυτά είναι ανασταλτικοί παράγοντες στο να ενταχθούν οι οφειλέτες στις 72 δόσεις. Καλό είναι να τα παρακάμψουν αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Κορκίδη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Κρατά σημειώσεις, κάνεις κατάλογο.
2: Ναι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όλος αυτός ο φάκελος ο οποίος έχουμε ανοίξει με τα θέματα που βάζουν οι άνθρωποι της αγοράς.
1: Ναι. Μετά τη συνέντευξη τύπου και τις εξαγγελίες να ξαναμιλήσουμε για να δούμε τι ικανοποιήθηκε από αυτό που ζητάνε. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο με επαγγελματικούς φορείς, με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και με εργαζόμενους.
2: Βέβαια.
1: Γιατί και αυτοί περιμένουν, βέβαια, θα το κάνουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιατί και αυτοί περιμένουν τις ανακοινώσεις και τι αναφέρεται. Και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Οι συνταξιούχοι να δεις τι περιμένουν. Ρίχνω τώρα μια ματιά στην κίνηση να δω τι γίνεται έτσι.
2: Για πες.
1: Διερευνητικά. Έχω να σου πω ότι στην άνοδο του Κηφισού βλέπω ένα σημείο που έχει κίνηση. Δεν είναι μεγάλο προς Θεού, δεν θυμίζει τις χειμωνιάτικες ημέρες. Αλλά να πω στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο σταθμό το Γκντέλ μέχρι τη Λένορμαν, έχουμε έως και μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Και το λιμάνι του Πειραιά τίποτα άλλο. Αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε κανονικότητα. Ξέρεις τώρα, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, θα τερματιστεί όλο αυτό που λέμε για την κανονικότητα. Οι μέρες της μέγιστης κίνησης.

0: μπαίνεις ας πούμε και διαβάζεις το διαδίκτυο είδηση, δυσάρα. Λες τι γίνεται ρε.
1: Για πες.
0: Αγοράζει ο Ντόναλντ Τραμπ την εταιρεία του Elon Musk. Διαβάζεις την είδηση, ο Τραμπ αγοράζει μετοχές στη SpaceX του Elon Musk. Λες οπ, τι γίνεται.
1: Βρήκα το.
0: Κάτι γίνεται.
1: Σημέρας.
0: Έγινε η επένδυση, λέει, 23 Ιουνίου τα βρήκανε. Και μπαίνεις και διαβάζεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επένδυσε μεταξύ 15 και 50 χιλιάδων δολαρίων στη SpaceX. Τι αγόρασε δηλαδή, μετοχές μεταξύ 15 και 50 χιλιάδων δολαρίων. Δηλαδή μιλάμε για τι, piece of cake.
1: Ναι, δηλαδή,
0: σαν να λέμε εμείς, βάλαμε και ένα 20 ευρώ να πιούμε δύο μπύρες.
1: Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα όμως, γιατί γνωρίζουμε ότι θα ψυχραντεί οι σχέσεις τους και ότι έχουν βρεθεί κοντά ξανά. Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ αυτό, για να βελτιωθεί η σχέση.
0: Η αγορά, λέει, των μετοχών της SpaceX που έγινε τον Ιούνιο, 23 Ιουνίου, έγινε στο πλαίσιο των χιλίων χρηματιστηριακών συναλλαγών που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα στον ίδιο μήνα. Μάλιστα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που ρωτήθηκε από το Reuters, που έβγαλε και την είδηση, είπε ότι ήταν μια κίνηση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκι του Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν, ούτε και κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς του έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να δίνει οδηγίες για το πότε αγοράζονται ή πολλούνται επενδύσεις στο χαρτοφυλάκι. Ξέρεις, αυτό είναι μια αυτοματοποιημένη σχεδόν διαδικασία που κάνουν.
1: Και φαντάζομαι θα έχει και πολλές μετοχές και σε πολλές επιχειρήσεις, οπότε τίποτα
0: αυτό,
1: δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα έχει περισσότερο τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα σου πω γιατί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Ορμούζι, Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις ΗΠΑ στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στα Ανολιώσια. 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 4 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών από παραλίες της Χαλκιδικής για να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουωμένων. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ 7 ετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τον κύριο Ίγκλ, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις σε σχέση με την επένδυση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μετοχές της SpaceX του Elon Musk. Είπε ότι ουσιαστικά αυτό το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το διαχειρίζονται
1: επενδυτικοί σύμβουλοι, φαντάζομαι, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχεις βάλει ένα ποσό
1: και
0: σε αμοιβαία κεφάλαια.
1: Ναι, και κάποιοι το διαχειρίζονται.
0: Ναι, αυτό. Λογικό.
1: Δεν είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επενδύστε στη SpaceX.
0: Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μετοχές τάξης των 15-50.000 δολαρίων για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Επένδυε με πολύ μεγαλύτερα ποσά.
0: Είναι αστείο και αν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το Reuters το συζητάει όμως. Το λέω για να έχουμε και μια εικόνα, ας πούμε, επειδή ακούμε καμιά φορά μεγάλα διεθνή πρακτορία. Ξένοι διεθνή δισογραφικοί οργανισμοί.
1: Εδώ είναι και η Washington Post, είναι από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες εφημερίδες και τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Ασχολείται με τα κιλά του Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό σου έλεγα, θα σου πω μετά. Ότι δηλαδή από την προεκλογική εκστρατεία πήρε 10 κιλά, 10,4. Τώρα που τόση ακρίβεια, δεν ξέρω που προκύπτει, έχει πάρει 10 κιλά από την προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, θέλω να πω αυτή η, πώς το πούμε, σχεδόν αιμονική άποψη η οποία κυριαρχεί. Ότι επειδή γράφτηκε σε ένα μεγάλο ειδησογραφικό πρακτορείο.
1: Είναι και είδηση.
0: Ναι.
1: Είναι και είδηση.
0: Δεν,
1: και
0: είναι πάντα.
1: Ναι, δεν είναι πάντα.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση μιλώντας με εκπροσώπους εργοδοτών, εργαζομένων, με ανθρώπους της αγοράς, με συνδικαλιστές, εκπροσώπους εργαζομένων κλπ. Για τις προσδοκίες που υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού, της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, ακούσαμε απόψεις εργοδοτών. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και απόψεις από το χώρο των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Επιβάλλεται να ακούσουμε και από το χώρο των εργαζομένων. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Κόκας είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ζητάνε οι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσωπεί, να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Γεια σας, κύριε Κόκα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Σας ακούμε με ενδιαφέρον.
1: Πάμε λοιπόν. Το ρήμα, όχι το πάμε.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μάλλον.
2: Λοιπόν, πάμε σίγουρα. Αυτό είναι η αλήθεια. 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Μαζικά, αποφασιστικά. Για να, λοιπόν, εκατοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ, ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, έτσι, με κέρυες παρεμβάσεις όσον αφορά τα ζητήματα, ας πούμε, της ενέργειας, με καταργήση όλων των έμεσων φόρων, του ΦΠΑ, λοιπόν, και όλου του συστήματος που λειτουργεί και διαμορφώνει, ας πούμε, συστήμες ενέργειας, χρηματιστήριο ενέργειας, εμπόριο ρήπων, για ενιαία μείωση και πλαφών στιμές πώλησης χοντρικής και ελαιανικής όλων, και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση κάθε είδους χαρατσίου που υπάρχει σήμερα σε αυτό το εναπομείναν δημόσιο σύστημα υγείας, παιδείας, τα νοσοκομεία, τέλος πάντων, σε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ενίσχυσή τους, ουσιαστική, ας πούμε, ενίσχυση και με χρηματοδότηση, με προσωπικό. Ουσιαστικά μέτρα σε σχέση, λοιπόν, με την προστασία, μέτρα, λοιπόν, για την αντιμετώπιση του μεγάλου στεγαστικού προβλήματος που λέμε, με την ανασύσταση του ΕΚ και σύγχρονη φθηνή κατοικία, και βεβαίως προστασία της πρώτης κατοικίας με απαγόρευση, λοιπόν, ας πούμε, των πολυστηριασμών. Και πάνω απ' όλα, αυτό που προβάλλουμε, γιατί είναι κρίσιμος παράγοντας που επιδρά σε όλα αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, στη ζωή μας, έτσι, απαιτούμε, διεκδικούμε, λοιπόν, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να μην υπάρχει καμία συμμετοχή όπως υπάρχει σήμερα, λοιπόν, σε όλους αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα όλη η συμμετοχή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στα μέτωπα που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ζητήματα.
1: Και είναι και η θεματολογία του συλλαλητηρίου που έχετε ουσιαστικά το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
2: Το περιεχόμενο του συλλαλητηρίου με το οποίο οργανώνουμε την άνοδό μας, να το πω έτσι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Δεν έχουμε λοιπόν καμία προσδοκία και άρα λοιπόν να μην έχει και κανένας απλός άνθρωπος καμία αναμονή από όλες αυτές τις υποσχέσεις τις οποίες ακούμε όλη αυτή την περίοδο και πάντα ακούμε εν ώψη της ΔΕΘ. Έτσι. Λοιπόν, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να οργανωθεί, να διεκδικήσει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που οργανώνουμε στις 5 του Σεπτέμβρη.
0: Τώρα κάτσε εγώ να βάλω ένα-δύο ερωτήματα. Θα μας επιτρέψετε ένα-δύο ερωτήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τις παροχές που ζητάτε. Δηλαδή, ζητάτε ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Και βέβαια για τη στέγαση δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Άκουσα πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, τον κύριο Κουτσούμπα, τον γραμματέα του ΚΚΕ, να λέει ότι η ιστορία της στέγασης είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν είναι ένα απλό θέμα, είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο απαιτεί, το οποίο δεν λύνεται βέβαια από μια στιγμή στην άλλη, και το οποίο απαιτεί μια σειρά συντονισμένων δράσεων. Εσείς πού εστιάζετε κυρίως σε ό,τι αφορά τη λαϊκή κατοικία, τι ζητάτε ακριβώς?
2: Προφανώς είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δεν έχει να κάνει απλά με την έβρεση κατοικίας όπως συνηθίζεται να λέγεται και συζητιέται τον τελευταίο καιρό, να το πω έτσι, ναι, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δηλαδή. Έχει να κάνει και μια σειρά. Καταρχήν έχει να κάνει και με το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
2: Και την οικονομική δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος λοιπόν για να μπορεί να εξασφαλίσει. Άρα έχει να κάνει λοιπόν με το μισθό του. Από την άποψη αυτή είναι πολύ παραγωγικό και συμφωνούμε και σύνθετο ζήτημα. Εμείς ζητάμε καταρχήν να υπάρξει ανασύσταση στο ΕΚ.
0: Ναι.
2: Του οργανισμού εργατικής κατοικίας που έχει καταργηθεί δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και συντηρείται, ας πούμε, και σήμερα. Λοιπόν, για να είναι ένα μέτρο ανακούφιση για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για σίγουρη και φτηνή κατοικία. Ξέρουμε πως λειτουργούσε τότε το σύστημα με τον ΟΕΚ και έδινε τέτοια δυνατότητα με πιο μαζικό, ας πούμε, τρόπο.
1: Ουσιαστικά λοιπόν, κάτι αντίστοιχο. Προτείνεται κάτι αντίστοιχο και τώρα να λειτουργεί.
2: Ναι. Δεν λέμε ότι αυτό θα λύσει εξ ολοκλήρου. Χρειάζονται άλλου είδους πιο ρηξικέλευθα προφανώς μέτρα και αλλαγές. Αλλά όμως ανακουφίσει σίγουρα. Και βεβαίως ένα μέτρο άμεσο και ακαρίαιο που μπορεί να ανακουφίσει αυτή την τεράστια πίεση είναι το εξής. Υπάρχει χιλιάδες κόσμος ο οποίος ήδη έχει ένα σπιτάκι, το οποίο έχει αποκτήσει με χίλιους κόπους και βάσανα, με ματηρό τρόπο θα έλεγε κανείς, και σήμερα λοιπόν βρίσκεται με τη δαμόκλεια σπάθη του πληστηριασμού πάνω από το κεφάλι του. Όχι γιατί το επέλεξε, όχι γιατί είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, όπως επίσης συνηθίζουν να λένε, ναι, λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά γιατί βρέθηκε σε πάρα πολύ δεινή θέση. Καταλαβαίνουμε, όταν έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του μισθού, λοιπόν.
1: Άρα να μειώνει το πληστηριασμό, αυτό το 2009.
0: Άρα, ουσιαστική προστασία από τους πληστηριασμούς.
2: Ναι, και να προστατευτεί, να μην χάσει αυτό το σπιτάκι. Δηλαδή και αυτός ακόμα που το έχει. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Και πάμε και στην ακρίβεια για να κλείσουμε. Αυτά τα μέτρα τα οποία αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες σε σχέση με τις μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, ήδη ακούμε ότι έχουν εντοπιστεί περίπου 800 κωδικοί. Πώς τα ακούτε εσείς?
2: Έχουμε πείρα από τέτοιου είδους μέτρα. Καταρχήν, μιλάνε οποιαδήποτε μείωση και περιμένουμε να δούμε και αυτή. Λοιπόν, θα εφαρμοστεί στις ήδη διαμορφωμένες υψηλές τιμές, υπέρογγες τιμές, έτσι, των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή, όποιο αγαθό χρειαζόμαστε σήμερα για να ζήσουμε, να ζήσει μια εργατική και λαϊκή οικογένεια. Άρα, λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν στο να μειωθεί η τιμή. Αυτές οι τιμές ενσωματώνουν μια σειρά έμεσους φόρους και το ΦΠΑ. Γιατί λοιπόν δεν τα καταργούν όλα αυτά για να μπορούμε να τα αγοράσουμε?
0: Γιατί σου λέει πού θα βρουν τα λεφτά μετά? Θα υπάρξουν δημοσιονομικές τρύπες τεράστιες, δεν θα έχουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις του προϋπολογισμού.
2: Ας φορολογήσουν λοιπόν, ας αυξήσουν τους φόρους σε αυτούς που
1: έχουν κλείσει.
2: 12,1 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη αντλήσαν λοιπόν οι σιγμένες στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, 6,1 δισεκατομμύρια μερίσματα για τους μετόχους. Όταν το 95% λοιπόν των φόρων, των φορολογικών εσόδων που έχει αυτό το κράτος, αφορά φυσικά αφημί, δηλαδή μισθωτούς, εργαζόμενους όπως εσείς και εμείς, δηλαδή αυτοαπασχολούμενους, λοιπόν συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας αλλάξει λοιπόν αυτή η ψαλίδα, ας φορολογηθούν όλα αυτά τα τεράστια κέρδη. Δεν έχουμε όλοι, βλέπετε, την ίδια δυσκολία. Εμείς μάλλον έχουμε εξολοκλήρου τη δυσκολία, να το πω έτσι. Ενώ κάποιοι άλλοι.
1: Άρα είστε αρνητικοί. Είστε αρνητικοί σε αυτές τις μειώσεις, δηλαδή.
2: Εμείς αρνητικοί δεν είμαστε σε ακόμα και στο ένα σεντ που μπορεί να κερδίσει ένας εργαζόμενος. Έτσι κι αλλιώς έχει κάθε δικαίωμα. Και αυτό είναι που του το έχουν στερήσει και του το στερούν συνεχώς. Εμείς λέμε όμως ότι αυτό είναι πραγματικά κοροϊδία, λοιπόν, μπροστά στη μεγάλη δυσκολία που του έχουν δημιουργήσει στη ζωή με αυτές τις επιλογές, ας πούμε, που κάνουν. Δηλαδή που έχουν ως βασικό κριτήριο πώς θα ενισχυθούν, πώς θα εξασφαλιστούν τα μεγάλα κέρδη των εταιριών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και άρα λοιπόν είναι κάτι σαν αυτό που λέμε, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Τέτοιου είδους μέτρα. Γι' αυτό λέμε να μην έχει καμία προσδοκία και πραγματικά να διεκδικήσει αυτό το οποίο προτείνουμε, ας πούμε, και εμείς και προβάλλουμε, το οποίο θεωρούμε ότι απαντάει στις ουσιαστικές ανάγκες που έχει μια εργατική και λαϊκή οικογένεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκόκα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ο κύριος Γιάννης Σκόκας, και μέλος του γραμματείας του ΠΑΜΕ.

0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
2: Βασίλη Σαδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις πλοίων από τα λιμάνια. Βρισκόμαστε στο τέλος του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελείωσε.
2: Καθέλω.
0: Και έχουμε δύο ειδήσεις που προσπαθούν να το αποδείξουν αυτό. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς με το θέμα των λιμανιών και την επίσκεψη που έκανε σήμερα στον Πειραιά ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.
2: Ο οποίος ήταν αυτό που είπε, ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε ακόμα.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται.
2: Ακριβώς, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Να τα ακούσουμε, το έχουμε.
3: Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ' από τις υποχρεώσεις μας, τακτοπλοεία, ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος. Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα, άρα το προασπίζουμε, το στηρίζουμε.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είπαμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε αφήξεις. Περίπου 50.000 έφτασαν χτες. Επέστρεψαν από τα νησιά του Αιγαίου. Αλλά έχουμε και αναχωρήσεις.
2: Γιατί
0: ιδιαίτερα τώρα τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου κάποιοι φορτσάρουν και είναι δεδομένο ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια κάποια κίνηση προς τα νησιά. Και βέβαια η μεγάλη επιστροφή της Κυριακής. Αναμενόμενο. Τώρα, στη Χαλκιδική, τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Το λέω, δεν μπορώ δηλαδή να μην χαμογελάσω.
2: Το γεωφύρι της Άρτας το θυμάσαι, το παιδιά το ποίημα.
0: Αποφάσισαν, λέει εκεί, τοπικοί παράγοντες, τοπική αυτοδιοίκηση, να απομακρύνει αυθαίρετες κατασκευές από παραλίες για να μην εμποδίσει η ελεύθερη προσέλευση των λουωμένων. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Το ποτέ κράτατο, γιατί την ημέρα τα απομακρύνουν και το βράδυ ξανά επιστρέφουν μάλλον.
0: Λία Χριστάρα, η αγαπημένη μας τηλεφωνική γραμμή με το ρεπορτάζ. Γεια σου Λία, καλημέρα.
2: Γεια σου Λία, καλημέρα.
4: Θα υπερασπιστώ λίγο τη δημοτική αρχή, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Το έχει ξανακάνει μέσα στο καλοκαίρι.
2: Όπως και άλλοι το ξανακάνουν. Και αυτοί που δένουν τις ομπρέλες το ξανακάνουν και αυτοί.
4: Είναι σαν ένας φαύλος κύκλος πια για μένα αυτό, πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να ξαναφυτρώνουν πραγματικά οι μόνιμες.
2: Όχι, κάνουμε τη Λία.
0: Έχουμε πρόβλημα να επιχειρήσουμε, να ξανακαλέσουμε, γιατί έχουμε ζήτημα, ναι.
2: Και το θέλουμε το ρεπορτάζ της Λίας.
0: Όντως.
2: Πάντα είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι, παρά είναι ενδιαφέρον. Σου έλεγα ότι θυμίζει το γεωφύρι της Άρτας. Ποιο ήταν το πείμα, την ημέρα το έχτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και εκεί. Δεν θέλω να χαλάσω το ρεπορτάζ της Λίας. Μένω εκεί.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Έλα Λία, σε ακούμε.
4: Είμαστε εντάξει, λοιπόν. Καταρχάς να σας πω ότι ακόμα και σήμερα τέλος Αυγούστου ήταν δεκάδες, στην κυριολεξία δεκάδες και οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες. Μάλιστα σε μια περίπτωση, ένα δωμάτιο Airbnb τι έκανε. Νίκιασε το δωμάτιο και έδωσε και κλειδάκι στους ανθρώπους που πήγανε για να κάνουν τις διακοπές τους, ότι κοίταξε εγώ έχω μόνιμα εκεί και ομπρέλα και ξαπλώστες πληγωμένοι. Και ήταν παράνομα εκεί πέρα, φυσικά τοποθετημένες, έτσι, ολόκληρο.
2: Είναι διοκτήτη η παραλία.
4: Σαν νεκρό που τις μάρτυρες είχαν στήσει. Έπρεπε να με τροχό να τις βγάλουν τις ομπρέλες, οι άνθρωποι εκεί του Δήμου. Υπήρχε και σκαπτικό μηχάνημα, υπήρχε και ένα φορτηγό που φόρτωναν ό,τι πραγματικά ξύλωναν. Είναι κατάληψη αγιαλού παράνομη, θα το πούμε χίλιες φορές. Κατέβηκαν εκεί κάποιοι τέλος πάντων για να διαμαρτυρηθούν ότι να εγώ τι έκανα, μωρέ, μια ομπρέλα έβαλα μόνο για να κατεβαίνω κάθε μέρα. Εγώ πάντως δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Mm-hmm. Εγώ στην Κυριακή παραθερίζω, δεν το έχω κάνει ποτέ και εγώ έχω παιδιά και εγώ θέλω να είμαι πρώτη στο κύμα. το θεωρώ απαράδεκτο. Κάτι τέτοιο να γίνεται πραγματικά, γιατί για να είσαι εσύ εκεί κοντά στο κύμα, μόνιμα. Το κάνουν όχι μόνο για να είμαστε, για να το λέμε όλα, το κάνουν και Βαλκάνοι που έρχονται εδώ.
0: Ναι.
4: Και κατά κόρο μάλιστα το κάνουν.
0: Ναι.
4: Γιατί θεωρούν ότι εντάξει, 10 μέρες ήρθε και έχω το δικαίωμα να κάνω οτιδήποτε.
2: Θα έχω την ομπρέλα μου κλειδωμένη, την ξαπλώστρα μου, όλα μια χαρά, μια χαρά όλα.
4: Και επειδή βρίζουν πάρα πολύ και τους υπαλλήλους και πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους καμιά φορά και εμάς, γιατί δεν μαζεύετε ας πούμε τις άλλες επιχειρήσεις ή γιατί δεν πάτε να κάνετε αλλού ελέγχους. Ο Δήμος Καρδάς δεν είναι υπεύθυνος για τα beach bar ή για κάποιον που έχει βάλει εγώ τα σπόρφη εκεί. Είναι άλλη υπεύθυνη, είναι εκτεματικές υπηρεσίες, είναι το λιμενικό ταμείο, είναι εντελώς άλλη η διαδικασία που τηρείται εκεί. Ή ξέρω εγώ, λένε ότι εντάξει, αφού ο άλλος λίγο παρανομεί πολύ, εγώ θα παρανομήσω λίγο. Λίγο. Ναι, κάπως έτσι πάει. Δεν πάει ούτε έτσι όμως. Δεν πάει ούτε έτσι όμως. Εν πάση περιπτώσει, για να κύκλωση πάνω όλα αυτά, όποιος δεν το πρόλαβε να το πάρει, πάει. Ήρθε ένας κύριος και μου λέει: Πόπο, μου λέει 70 ευρώ. Κάνει η ομπρέλα, όπου πάει τώρα.
2: Θα πάρει καινούργιο όμως.
4: Και
2: θα την τοποθετήσει ξανά εκεί.
0: Σωστό.
4: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Για να
4: δούμε.
0: Να σε καλά, Λία μου, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Ξέρεις κάποιοι, στην τιμή του Airbnb, ουσιαστικά αυθαίρετα, συμπεριλαμβάνουν και αυτό. Ξαπλώστρα στην παραλία, ομπρέλα. Καλή, ωραία.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Επιχειρηματικό δαιμόνιο.
0: Εσύ, βλέπω το εξής.
2: Τι.
0: Ξέρεις ποια είναι επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γερμανία? Της ακροδεξιάς. Η κυρία Άλις Βάιντελ. Καλά, τη λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη τύπου στο ZDF. Το ZDF είναι το Earth News, ας πούμε, της Γερμανίας,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Μεγάλο ειδησιογραφικό γερμανικό κανάλι.
0: Το κρατικό.
2: Το κρατικό, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τι είπε μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, πολύ επιγραμματικά θα σου πω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το γνωστό ότι αν το κόμμα της, το AfD, κερδίσει την εξουσία, τότε η Γερμανία θα φύγει από το ευρώ. Okay. Αυτό το λέει, το ξαναλέει.
2: Ναι. Σωστό.
0: Άκου τι άλλο είπε, τα άλλα δύο. Εάν κερδίσουμε, θα διώξουμε αμέσως 1,3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες από τη Γερμανία.
2: Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, γιατί μετά
0: χωρίς, δεν υπάρχει συζήτηση.
2: Χωρίς δηλαδή,
0: ναι,
2: αμέσως,
0: δηλαδή μία. Δεν εξήγησε βέβαια ούτε,
2: άσυλο,
0: ούτε τον
2: είχες.
0: Τρόπο, ούτε τη μέθοδο, ούτε τη διαδικασία. Τι πάμε. Θα φύγουνε. Ξερά. Για την κλιματική αλλαγή είπε ότι είναι μια μπουρδα. Δεν υπάρχει. Είναι μια ιστερία. Είναι μπουρδα.
2: Κάπου τα έχουμε ξανακούσει αυτά.
0: Πρόσκεισε μια χώρα που επλήγει από την κλιματική κρίση φέτος όσο λίγες. Που τα ποτάμια της και οι λίμνες στεγνώνουν.
2: Ακριβώς.
0: Είναι, ακριβώς. Βλέπω,
2: οι καύσονες έφτασαν μέχρι το Βερολίνο.
0: Είχα βάλει και έβλεπα τώρα, νομίζω έχω κλείσει.
2: Έβλεπε το Δούναβι, το Ρήνο και το Δούναβι.
0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και στην ελληνική υπηρεσία.
2: Ήταν ναυάγια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο προσκήνιο, γιατί έχει κατέβει στάθμη των ποταμών.
0: Ακριβώς. Η Deutsche Welle έχει ένα ρεπορτάζ για τον άνιδ, για το, αυτό το φοβερό άνιδρο καλοκαίρι της Ευρώπης, έτσι. Το βλέπεις εδώ πέρα,
2: ναι,
0: το άνιδρο,
2: ναι,
0: καλοκαίρι της Ευρώπης,
2: ναι, ναι, ναι, το.
0: Μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία για τον ακραίο καύσωνα, την ξηρασία κλπ. Και με τα χαρακτηριστικά τα οποία εσύ περιέγραψες. Ότι δηλαδή έχουν αναρχίσει και αναδύονται τα ναυάγια.
2: Τα ναυάγια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι, ναι. Οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Είναι μια ιστερία, μια μούρδα, είπε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είναι παντρεμένη με τη σύζυγό της, η οποία είναι. Θα μου πεις με ποιον θα. Ναι. Έχει μία σύζυγο, είναι παντρεμένη.
2: Έχει μία σχέση με γυναίκα.
0: Με γυναίκα και είναι παντρεμένες κανονικά. Ναι. Είναι από κάποια χώρα της Ασίας, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει σημασία. Εμφανίζεται δηλαδή ως προοδευτική σε αυτό το ζήτημα, παρότι δεν αναγνωρίζει το γάμο μεταξύ ομοφυλών ζευγαριών στη Γερμανία. Ναι.
2: Μα, αν γίνεται αλλού, τον αναγνωρίζουμε, αν γίνεται αλλού. Ναι. Κατάλαβες.
0: Άστο αυτό όμως την άκρη.
2: Ναι.
0: Είναι μια ελκυστική προσωπικότητα επικοινωνιακά σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικτύωση και την τηλεοπτική προβολή. Δεν είναι δηλαδή ένα αντιπαθητικό πρόσωπο και λέγεται ότι εξαιτίας αυτού του προφίλ του επικοινωνιακού έχει καταφέρει το AfD και σκοράρει δημοσκοπικά.
2: Σε διαφορετικά κοινά σκοράρει από ό,τι παραδοσιακή ακροδεξιά.
0: Μιλάμε όμως, επειδή το λέγαμε και νωρίτερα και κλείνω εγώ με αυτό, για ένα μασίφ ακροδεξιό κόμμα. Όχι ένα κόμμα που μακιγιάρεται, βάζει ένα παραμορφωτικό φακό, ας πούμε, για να δείξει.
2: Μιλάμε... Ούτε με στρογγυλεμένες γωνίες ούτε τίποτα. Αυτό. Ένα σκληρό ακροδεξιό κόμμα. Και θα δεις τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο ότι συμφωνούν σε κάποια πράγματα, ειδικά τα ευρωπαϊκά. Είναι εναντίον του ευρώ. Καλά, έχουν αντιμεταναστευτική ατζέντα. Εναντίον της κλιματικής κρίσης. Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που τα συνδέει.
0: Εννοείται.
2: Και τα συνδέει και με άλλες θεωρίες και με άλλο.
0: Θεωρίες συνωμοσίας, καλά το λες. Θεωρίες συνωμοσίας, αυτό
2: αντιεπιστημονικές θεωρίες.
0: Και δόγματα.
2: Ναι. Αντιεβολιαστικές θεωρίες. Πολλά, πολλά.
0: Να υπενθυμίσουμε επίσης για την ιστορία ότι το AfD ήταν το αγαπημένο κόμμα του Elon Musk. Επειδή το.
2: Είχε παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το AfD ο κύριος Musk.
0: Το λέμε με αφορμή το γεγονός ότι στη Σαξονία προηγούνται με 43%, κάνοντας double score
2: και πολύ...
0: από τους τσεντεού, δηλαδή τους κεντροδεξιούς, που είναι στο 23%.
2: Και για όσους πιστεύουν ότι στην Ελλάδα έχουμε ξεμπερδέψει με την ακροδεξιά, το προσεχές διάστημα πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις που να σηματοδοτήσουν ότι δεν έχουμε τελικά ξεμπερδέψει.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Θα το δούμε.
0: Αυτά προς το παρόν.
2: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να πούμε καλημέρες σε όσους μας στείλαν τα μηνύματά τους. Ήταν πολλά. Το θέμα της ακρίβειας, από ό,τι είδες, κυριάρχησε στα μηνύματα. Συν του καιρού, θερμοκρασίες εκεί από που μας ακούνε. Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, να πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη, να πούμε καλημέρα στο Γιώργο, τον Κώστα, τον Παπαϊωάννου, τον Αβραάμ, τον Γιώργο, τον Βάρδα, τον άλλο Γιώργο. Τον Ιωάννη, τον Λαζίδη, τον Γιάννη. Ναι. Το Μιλιδάκι, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Να πούμε μια τελευταία είδηση. Είχαμε επιδρομή, ουκρανική επιδρομή με drones πάλι σε δηληστήρια στην Μαύρη Θάλασσα, στη Ρωσία, με δύο νεκρούς.
2: Μάλιστα. Οι Ουκρανοί έχουν αντιπιτεθεί. Θυμάσαι εκείνο το διεθνολόγο που έλεγε ότι το ξεκίνησε ο πόλεμος, ότι σε 48 ώρες θα έχουν παραδοθεί οι Ουκρανοί.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι και υποψήφιος βουλευτής, μαθαίνω.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε καλά.
2: Πάμε.
0: Γεια σας, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο News Radio, γιατί έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδιούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζη ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνος Νιάρχος στο μικρόφωνο, η Μαρία Τομαρά. Αυξημένη είναι σήμερα η επιφυλακή των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στη Μεσσηνία λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ στην περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς πρέπει αμέσως να ειδοποιούν την πυροσβεστική καλώντας στο 199 ή στο 112. Στο μεταξύ, σύμβαση ύψους 200.000 ευρώ για την κοπή δέντρων και τον καθαρισμό της βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 6 μήνες. Περιλαμβάνουν τον καθορισμό της βλάστησης στα άκρα των δρόμων και την κοπή κλάδων ή δέντρων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στόχος η βελτίωση της ορατότητας και της οδικής ασφάλειας καθώς και η πρόληψη κινδύνων από πτώσεις δέντρων ή σπασμένων κλαδιών κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Μια νέα πρόσκληση συνολικού ύψους 900.000 ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών Ρωμά. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 και καλεί τους Δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νήπια παιδιά σχολικής ηλικίας και γονείς Ρωμά και μπορεί να έχει διάρκεια έως 36 μήνες. Προβλέπει βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχή παιδιών σε κατασκηνώσεις, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για νήπια ηλικίας από 2 έως 4 ετών. Περιλαμβάνει ακόμη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων με έμφαση στις νεαρές μητέρες, αλλά και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και ρουχισμού. Στόχος, η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η ευκολότερη προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και η προώθηση ίσων ευκαιριών. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων, έναντι περίπου 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση διαμορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφίξεις, ακολουθεί η Γερμανία με περισσότερες από 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 8.801 αφίξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφίξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφίξεις, αύξηση 16,7%, ενώ από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφίξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, μειωμένες κατά 29,5%. Απαντήσεις για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής σα πρόχωμα Μεσσήνη ζητάει ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος, Μανώλης Μάκαρης. Όπως αναφέρει, τμήμα της γραμμής έχει αποξηλωθεί λόγω των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Σημειώνει ότι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου προβλέπουν εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδόμης έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ. Ο κύριος Μάκαρης ζητά να γνωστοποιηθεί ο τελικός τεχνικός σχεδιασμός, εάν έχει δοθεί η γνώμη του ΟΣΕ, πότε θα αποκατασταθεί η γραμμή, ποιος θα καλύψει το κόστος και αν οι σχετικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του οδικού έργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες οι δέκατες διεθνείς μουσικές ημέρες Καλαμάτας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες και οι εκπαιδευτικές δράσεις φιλοξενούνται στο Μέγαρο Χορού και στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας. Στη φετινή επαιτειακή διοργάνωση συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αύριο ολοκληρώνεται το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Φάρης. Η τελευταία δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο εργαστήρι κατασκευής κούκλας από την πειραματική σκηνή στο βαγόνι τρένο με κούκλες, με είσοδο από την οδό Ψαρών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το βιβλίο του συγγραφέα δημοσιογράφου Γρηγόρη Χαλιακόπουλου «Με τα μάτια του Μάρκου» των εκδόσεων Καλλιδοσκόπιο θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο χώρο του Madison Side by the Pool πλησίων του Σταμείου Φιλιατρών. Στο πλαίσιο του πολυθεματικού φεστιβάλ Μεσίνη Encounters 2026 από τα Ιθωμαία στο Βίωμα, σήμερα στις 8 στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης, στο διακεκριμένο μουσικό σύνολο Λύραυλος, παρουσιάζει συναυλία 3.000 χρόνια ελληνική μουσική. Ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής μουσικής παράδοσης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, παίκτης της Καλαμάτας είναι ο Σταύρος Αγγελής, με τη Μαύρη Θύελλα να ολοκληρώνει την απόκτηση του 27χρονου επιθετικού από τον Πανθουριακό. Ο Αγγελής πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στην τρίτη εθνική, πετυχαίνοντας 23 γκολ και κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ της κατηγορίας. Στην ανάγκη να διεξαχθούν ισότιμα και ανταγωνιστικά τα νέα τοπικά πρωταθλήματα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνία, Αστάκης Βασιλόπουλος, στο περιθώριο των κληρώσεων της Α και Β τοπικής κατηγορίας και του Κυπέλου Μεσσηνίας. Εκτίμησε ότι το νέο πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαιτησία, τονίζοντας ότι στόχος της Ένωσης είναι όλα τα παιχνίδια να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους και ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε διφορούμενες συμπεριφορές. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου τις θερμές ώρες της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
3: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.

0: σου δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό

0: Ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάχαρη.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ερτ Καλαμάτας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertsports.gr και το ertsports app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Να αφήσουμε το τραγούδι να το ακούσετε λίγο, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται και είναι καυτό. Εδώ είμαστε πάντως εμείς. Είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026. Ξεκινάει η αθλητική σας ενημέρωση, η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει», που παράγεται με τους συναδέλφους τη Μαρία Ντάντουλη εδώ και τον Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας, αλλά και τον Γιώργιο Γαλανό που έχει τις μουσικές επιλογές. Παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης η εκπομπή. Ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα και ακουγόμαστε είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Να πούμε ότι οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι 107,2 και 104,4, ενώ για την ΕΡΤ Τρίπολης στα FM πάντα η συχνότητά μας εδώ, η ΕΡΤ Τρυπόλεως, 101,5. Υπάρχει και το διαδίκτυο, μπορείτε να μας ακούτε από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ ή μια αναζήτηση απλή στην Google. ΕΡΤ Τρίπολης ή ΕΡΤ Καλαμάτας, αν γράψετε αυτή την ώρα, και όταν λέω αυτή την ώρα, 11 και 15 πρώτα λεπτά, για να είμαστε ακριβείς και στην ώρα. 11 και 15 πρώτα λεπτά λοιπόν, και είμαστε μαζί για την ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Βάλε Μαρία ένταση και μουσική, το καλοκαίρι συνεχίζεται.

Θα σας πούμε έτσι το μενού, τι περιλαμβάνει η σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με τις επικεφαλίδες και κάποια έτσι κλικ, αν μπορώ να το πω έτσι, που έχουμε σημειώσει εδώ πέρα, τον Αστέρα Άκτορ, τα νέα του. Έχουμε και αλλαγή έδρας στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Τρία εντός έδρας παιχνίδια λοιπόν συνεχόμενα για τον Αστέρα Άκτορ, αρχής γενομένης από την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε ποια είναι αυτά, ποιος επιστρέφει, τι γίνεται με τους Μακέντα και Κιμπιόκα που έπαιξαν σαν αλλαγή. Μαθαίνει αντιπάλους σήμερα στο κύπελο, όχι μόνο η Καλαμάτα, γιατί έχουμε την κλήρωση στις 7 η ώρα στο γκολφ της Γλυφάδας, με καλεσμένο και τον άνθρωπο που θα κάνει την κλήρωση να είναι ο Νίκος Νιόμπλιας, αλλά μαθαίνει και ο Αστέρας αντιπάλους στο κύπελο. Γιατί ο Αστέρας θα είναι στο κύπελο. Δεν αναβλήθηκε η κλήρωση λόγω ότι δεν έχει βγει απόφαση για την ένσταση. Η ένσταση θα κερδιθεί, είναι 1000% σίγουρο αυτό. Θα πρέπει να γίνει μεγάλο θαύμα και ανατροπή. Και αν γίνει και έφεση και τα λοιπά και τα λοιπά από το Λεβαδιακό, θα έχει τελειώσει μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, γιατί στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική για την League Phase του κυπέλου, όπου σήμερα θα μάθουμε μέχρι και τα ημιτελικά πώς θα είναι τα ζευγάρια και ποιες θα πάνε στον τελικό όταν φτάσουμε στα ημιτελικά, αφού θα κάνουμε τους συνδυασμούς μας ο καθένας, λέμε τώρα. Άρα η κλήρωση σήμερα για το κύπελο, θα σας πούμε λεπτομέρειες συνέχεια, στον γκολφ της Γλυφάδας 7 η ώρα. Έχουμε αύριο Τετάρτη Δέλτα Σίγμα στη Super League 2, γιατί η Super League 2 ο Σονούπο ξεκινάει έρχεται Σεπτέμβρη. Και πρέπει να γίνει κλήρωση όπου θα γίνει αύριο Τετάρτη, να δουν και τα τηλεοπτικά. Σας είχα πει, τώρα το γράφουν όλοι, επιβεβαιώνεται. Πόσο καιρό τώρα, πάνω από ένα μήνα, σας έχω πει ότι η ΕΡΤ θα έχει τα δικαιώματα τη Super League 2. Η ΕΡΤ 3 συγκεκριμένα θα δείχνει τα παιχνίδια της Super League 2. Σας το είχα πει εδώ και ένα μήνα και πλέον ότι η ΕΡΤ έχει πάρει τα δικαιώματα της Super League 2 και τώρα πλέον γράφεται και επιβεβαιώνεται από όλους. Η Καλαμάτα ψάχνει έδρα για το παιχνίδι με τον Βόλο, για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έχει με Βόλο και Παναθηναϊκό, ακόμα δεν έχει βρει κάτι. Να δούμε τι γίνεται με τους τραυματίες, και είναι πολύ για την Καλαμάτα και με τον Βόλο, για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έχει με Βόλο και Παναθηναϊκό, ακόμα δεν έχει βρει κάτι. Να δούμε τι γίνεται με τους τραυματίες, και είναι πολύ.

βρεθούν κοντά στη Μαύρη Θύελλα το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, πώς μπορούν να πάρουν τη διαπίστευσή τους μέσω από ένα link που εκεί συμπληρώνεις και εγκρίνεται ή όχι η διαπίστευσή σου. Θα δούμε και τη νέα γάμα εθνική που θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους, 113 ομάδες με έναρξη 26-27 Σεπτέμβρη. Θα δούμε πώς είναι η κατάρτιση και πώς θα είναι η φετινή γάμα εθνική με άνοδο και παραμονή στην κατηγορία, γιατί έχουμε και τον Πανθυριατικό από τον ομό μας που θα παίξει τη γάμα εθνική.

Και επειδή είναι 25 Αυγούστου, διαβάζω εδώ στο ορτολόγιο μας ότι εορτάζουν ο Βαρθολομαίος, ο Τίτος, ο Τίτης, η Τίτα και η Τίτη. Ο Βαρθολομαίος, σήμερα είναι η νύχτα του Βαρθολομαίου που λέμε Μαρία. Σήμερα είναι λες. Γιατί διαβάζω εδώ Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου Αποστόλου. Δεν ξέρω να το δω αυτό.

Σήμερα έχουμε και παιχνίδια ρεβάνς, τρία παιχνίδια ρεβάνς αγώνων ευρωπαϊκών ομάδων για είσοδο σε League Phase του Champions League, παιχνίδια που θα γίνουν στις 10 η ώρα τα δύο, και το ένα παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε και αύριο τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με την ΑΕΚ να έχει μια μεγάλη, μια τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει στα αστέρια του ποδοσφαίρου της Ευρώπης, το Champions League δηλαδή εννοούμε. Η ΑΕΚ που αύριο, Τετάρτη, θα παίξει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, από τα πιο σπουδαία στην ιστορία της, στις 10 η ώρα, υποδεχόμενη τη Λεύσκη Σόφιας. Καταλαβαίνω ότι σήμερα υπάρχει συνέντευξη τύπου, υπάρχει προετοιμασία, να δούμε τι θα υποθεί από τους προπονητές και από τους παίκτες για την ΑΕΚ που θα υποδεχτεί τη Λεύσκη Σόφιας. 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία, και πλέον κρατά την τύχη στα χέρια της η ΑΕΚ στην All Win Arena, και πιστεύουμε όλοι ότι θα βρεθεί στα αστέρια του Champions League η ελληνική ομάδα και θα μας εκπροσωπήσει στη League Phase με τον καλύτερο τρόπο. Να πούμε ότι υπάρχουν και παιχνίδια, όπως είπα, σήμερα όμως, γιατί αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι παίζει και ο Παναθηναϊκός αύριο, Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός που πρέπει να καταφέρει κάτι που δεν είναι ακατόρθωτο, να κερδίσει στην Τσεχία την ομάδα που εδώ κατά τύχη σοφάρισε 2-2. Εντάξει, ήταν ένα φοβερό σκηνικό αυτό, και ο Παναθηναϊκός πρέπει να το βγάλει από το μυαλό τελείως και να επικεντρωθεί στο πώς θα καταφέρει να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ λοιπόν θα ρηχθούν αύριο στη μάχη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα τα πούμε αύριο αυτά όμως.

για το conference και στη ρεβάνς με την Χράντεκ Κράλοβε στην Τσεχία. Αύριο ο Παναθηναϊκός, μεθαύριο συγγνώμη ο Παναθηναϊκός, αύριο η ΑΕΚ. Θα τα δούμε όμως αυτά αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Όπως και ο ΠΑΟΚ παίζει Πέμπτη και μάλιστα παίζει και η ίδια ώρα με τον Παναθηναϊκό, 8 η ώρα. Πάμε τώρα να μπούμε στο βασικό μενού της σημερινής ημέρας με τα του Αστέρα Άκτορ και το απαιτητικό πρόγραμμα που απλώνεται μπροστά του. Απαιτητικό αλλά με εντός έδρας παιχνίδια. Τι εννοούμε? Παίζει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό σε 9 η ώρα το βράδυ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεύτερη αγωνιστική για την Super League, Στίχημαν Super League. Είναι 3 παιχνίδια, γιατί μετά τον Ολυμπιακό θα παίξει με τον Ηρακλή και ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που θα αντιμετώπιζε εκτός έδρας ο Αστέρας Άκτορ, έτσι έλεγε το πρόγραμμα, όμως έγινε αλλαγή και όπως ζήτησε ο Ηρακλής, επειδή δεν έχει το Καφτατζόγλιο και είναι η φυσική του έδρα και δεν θέλει να πάει να παίξει κάποια άλλη έδρα, το δέχτηκε ο Αστέρας Άκτορ και θα υποδεχθεί τον Ηρακλή εδώ 7 Σεπτέμβρη ημέρα Δευτέρα, για να ακολουθήσει μετά άλλο ένα παιχνίδι εντός έδρας με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ΑΕΚ που λογικά θα είναι και στο Champions League, η ομάδα του Champions League δηλαδή θα έρθει να παίξει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός όπως πάντα. Ο Ηρακλής δεν είναι ο Ηρακλής που ξέραμε παλαιότερα, δηλαδή όταν ήταν στην Α' Εθνική, στην πρώτη κατηγορία. Ο Ηρακλής ψάχνεται, είναι μια ευκαιρία τώρα, έτσι όπως του έκατσε του Αστέρα θα πω εγώ, να καταφέρει να κερδίσει τον Ηρακλή και να ανασάνει βαθμολογικά, ό,τι και αν έχει γίνει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και αν τον έχει κερδίσει ο Αστέρας και αν έχει έρθει ισοπαλία και αν έχει χάσει, η μεγάλη ευκαιρία είναι για 3 βαθμούς σίγουρους, που δεν υπάρχει σίγουρο στο ποδόσφαιρο, να είναι απέναντι στον Ηρακλή. Υπάρχει μια παράμετρος όμως, ότι υποψιάζομαι και θα το πω εδώ σε εσάς και στους ακροατές μας αλλά και γενικά για να ακούν και κάποιοι θύνοντες, υποψιάζομαι ότι ο Ηρακλής θα έρθει με νέο προπονητή στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και όταν λέω υποψιάζομαι, για να σας το λέω, έχω και πληροφορίες. Γιατί ο Ηρακλής θα παίξει με το Βόλο τώρα στο πρωτάθλημα, εκτός έδρας, την ομάδα της Μαγνησίας που ιτήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Όφη και κέρδισε εύκολα στο κύπελο τον Ηρακλή με ένα 3-1. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν έχουμε το Βόλος Ηρακλής Σάββατο και εκεί νομίζω θα είναι και το κίκινιο άσμα, αν θέλετε, του Μασάρη, του Ματσάρη, του Ιταλού προπονητή του Ηρακλή, και οι πιθανότητες και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Ηρακλής, αν έρθει να παίξει με άλλο προπονητή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπορεί ο προπονητής να είναι και παλιός γνώριμος του Αστέρα, λέω εγώ, μπορεί, δεν ξέρω αν βγουν όλα αυτά ή αν ισχύουν, οι πληροφορίες μου αυτά λένε, βάλτε τα όμως όλα αυτά και μετρήστε τα και πώς μπορεί να δυσκολέψει μια κατάσταση. Όχι ότι μπορεί να αλλάξει η ομάδα ή να είναι καλύτεροι παίκτες με ένα προπονητή, με τη Μαρία αναλάβεις, οι παίκτες είναι οι ίδιοι, απλά ξέρετε μπορεί να ανακατευτεί η κατάσταση, αυτό λέω εγώ, αυτή είναι η πληροφορία μου και τη μεταφέρω να την ακούσετε κι εσείς. Αλλά ότι είναι θετικό ότι δεν θα παίξει εκτός έδρας με τον Ηρακλή ο Αστέρας, θα παίξει εντός. Ο Αστέρας που θέλει έτσι σίγουρα κάτι καλό να δείξει ή και να πάρει. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν αποκλείουμε ότι πριν αρχίσει το μάτς με τον Ολυμπιακό ότι το έχει χάσει ο Αστέρας. Το έχει κάνει πολλές φορές. Όχι να το χάσει. Να μην χάσει. Αυτό εννοώ. Να πάρει βαθμούς, να πάρει έτσι καλές εντυπώσεις, γιατί και αυτό θα μετρήσει. Αν κοντράζεις θα είσαι την ομάδα του Ολυμπιακού και από σύμπτωση, από κάποια συγκυρία, που δεν θέλω να πω ποια μπορεί να είναι μια συγκυρία με τον Ολυμπιακό, λέμε τώρα, ή κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει, να μην κερδίσει ή να μην πάρει βαθμό. Αν όμως πάρει, είναι παιχνίδι αυτά που λέμε ότι μόνο κέρδος μπορεί να έχει ο Αστέρας. Θα είναι τεράστιο και σημαντικό γεγονός και θα ακουστεί, θα γίνει κρότος ας πούμε, όταν απέναντι στον Ολυμπιακό μπορείς να πάρεις βαθμό ή βαθμούς. Είναι δύσκολη κατάσταση, επιστρέφει ο Σίλβα, ο Τζόρνταν Σίλβα, και θα είναι ο κεντρικός αμυντικός σίγουρα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι γίνεται με Μακέντα και Κιμπιόκα, εννοώ αν θα χρησιμοποιηθούν ή ο ένας ή ο άλλος περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιήθηκε.

0: Κάνε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και να δούμε και τι άλλη απώλεια υπάρχει, αν υπάρχει κάποιο πολύ κουρασμένο σε παίκτες ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για να δει τι γίνεται και απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ μεγάλο, που το κριτήριο και η γνώμη που μπορείς να βγάλεις μετά το τέλος του αγώνα είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Με έναν αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός βγάζεις σχεδόν συμπέρασμα για το τι μπορεί να αποδώσει κάποιος παίκτης που χρησιμοποιείς, και το εμπόδιο δυσκολίας είναι στον υπέρτατο βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θέμα του Αστέρα που προετοιμάζεται και το απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά του, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν σταματάει η κατάσταση, γιατί πλέον υπάρχει συνεχόμενη ροή με παιχνίδια κρίσιμα, με παιχνίδια σημαντικά, με μεγάλους αντιπάλους. Θα έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου σήμερα, όπως είπαμε, που θα διεξαχθεί στον γκολφ της Λιφάδας, και εκεί θα μάθει και ο Αστέρας, και μην πει κάποιος ποιος Αστέρας έχει αποκλειστεί, δεν έχει αποκλειστεί ο Αστέρας, έχει κάνει ένσταση, θα μάθει τους αντιπάλους που μπορεί να μπει ο Αστέρας ή ο Λεβαδιακός στην κληροτίδα. Έτσι θα είναι η κατάσταση, και όποια από τις δύο ομάδες δικαιωθεί στην ένσταση θα συνεχίσει το κύπελο, άρα θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του Αστέρα. Το λέω εγώ χωρίς να έχω κανέναν ενδιασμό ότι ο Αστέρας θα συνεχίσει στο κύπελο, στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, Μαρία, και επιστρέφουμε.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
12: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:35. Μαρία Ντάντουλη, Παναγιώτη, φίλες και φίλοι της ΕΤ Τρίπολης και της ΕΤ Καλαμάθας. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αλλά μην με ακούτε έτσι χαρούμενο. Έχω μια δυσάρεστη είδηση να σας μεταφέρω που με ενημέρωσαν μόλις τώρα. Όχι για κάποιους που δεν γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, αλλά για εμάς που γνωρίζουμε και είχαμε έτσι... και όχι εμπλοκή, είχαμε σχέσεις φιλικές και πολλά άλλα πράγματα με τον ταξίαρχο εν αποστρατεία που απεβίωσε την 5η 20 Αυγούστου, τον Βασίλειο Μπαρμπαγιάννη. 20 Αυγούστου συνέβη αυτό, την 5η, σε ηλικία 80 ετών λοιπόν ο ταξίαρχος εν αποστρατεία υπτάμενος, έτσι, ταξίαρχος υπτάμενος, ο Βασίλης Μπαρμπαγιάννης, διοικητής εδώ στην αεροπορία, στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης και διοικητής που βοήθησε και το αρκαδικό ποδόσφαιρο, γιατί είχε μπλακεί έτσι με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Τάκη Δημάκη τότε που ήταν προπονητής στον Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε στην Δέλτα Εθνική. Βοήθησε με πολλούς παίκτες που έρχονταν και παρουσιάζονταν στην 124 στην Τρίπολη εδώ στην αεροπορία και έπαιζαν ποδόσφαιρο σε υψηλές κατηγορίες και γάμα εθνική και β' ακόμα, και τους έπειθε να αγωνιστούν στη διάρκεια της θητείας τους στον Αστέρα Τρίπολης με τον Τάκη τον Δημάκη μαζί που ήταν αδερφικοί φίλοι. Έτσι λοιπόν αυτή η δυσάρεστη είδηση για όλους εμάς που έχουμε αναμνήσεις από την παρουσία μας και σαν φαντάρι στην πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης στην 124 της αεροπορίας και διοικητής πρώτης μοίρας ο Βασίλης Μπαρμπαγιάννης, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και να πούμε έτσι λίγα πραγματάκια από το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στο Ριγάνι Ναυπακτίας, όπου και εκεί διέμενε μέχρι που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, την 5η 20 Αυγούστου. Μπήκε στην πολεμική αεροπορία το 1966 στη σχολή Κάρων, στην 42η σειρά. Αποστρατεύτηκε το 1991 και σίγουρα έμεινε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη χιλιάδων σμηνητών ως ο εμβληματικός διοικητής της πρώτης μοίρας στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης. Δεδομένο αυτό, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, είχε έτσι και ένα ωραίο τρόπο για να σε κερδίζει, αλλά ήταν και αυστηρός και σοβαρός όταν έπρεπε. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, θα τον θυμόμαστε πάντα και ό,τι μπορεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών, από εμάς να πούμε συλληπιτήρια σε όλους και να συνελαφρύνει το χώμα που θα τον σκεπάσει, όπως λέμε, και ήδη έχει γίνει και η κηδεία του ταξίαρχου εν αποστρατεία Βασίλειου Μπαρμπαγιάννη.

Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα του Αστέρα Άκτορα, αυτά που λέγαμε για τα παιχνίδια τα εντός έδρας τα τρία συνεχόμενα, για τους παίκτες που θα επιστρέψουν όπως ο Σίλβα, έχουν επιστρέψει και η Μακέντα και η Μπιόκα που ήταν τραυματίες, έπαιξαν με τον Πανετολικό. Περιμένουμε να δούμε έτσι αν ο Αστέρας ανταποκριθεί σε αυτή την τριάδα αγώνων που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, και ακόμα και με τον Ηρακλή που φαίνεται λίγο πιο βατό το παιχνίδι, αυτό είναι το πιο δύσκολο θα σας πω, γιατί με τον Ηρακλή ο Αστέρας πρέπει μόνο να νικήσει, ενώ στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ ό,τι και να πάρει ή κάνει καλή εμφάνιση δεν θα του πει κάποιος γιατί εκείνο γιατί το άλλο, άρα η πίεση μεγάλη είναι στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Όμως προτρέχουμε να δούμε, περιμένουμε να βγουν και τα εισιτήρια, να δούμε πόσα δοθούν τα εισιτήρια στο παιχνίδι την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, σε ποιες θύρες, ποιες θύρες θα είναι διαθέσιμες για τους φίλους του Ολυμπιακού, ποιες για όσους δεν έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας για τους φίλους του Αστέρα Άκτορ. Φίλους του Αστέρα Άκτορ που όπως βλέπω η ΠΑΕ κάνει ένα κάλεσμα από νωρίς για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας και στα τρία παιχνίδια και να είναι δίπλα ο 12ος παίκτης, όπως αναφέρει η διοίκηση της ΠΑΕ Αστέρα, για τα παιχνίδια τα τρία συνεχόμενα με Ολυμπιακό, Ηρακλή και ΑΕΚ. Ο Αστέρας που έλυσε και τη συνεργασία του με τον Ιβάνοφ. Ξέχασα να σας πω κάτι, μια είδηση. Να προσέχουν οι ξένοι παίκτες του Αστέρα που οδηγούν αυτοκίνητα leasing, νοικιασμένα, γιατί παίκτης του Αστέρα βασικότατος, ξένος, είχε ένα ατύχημα. Δεν ήταν τίποτα σοβαρό, ένα ψηλό τρακαρισματάκι ήταν, αλλά σεβόμαστε και τον απέναντι οδηγό. Καθόμαστε, δίνουμε τα στοιχεία μας, κάνουμε τα πράγματα που πρέπει και όχι φεύγουμε και πάμε και ας βρουν τη λύση άλλοι, εντάξει, ξέρουμε λεπτομέρειες, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά η συμπεριφορά των ξένων παικτών που τους φιλοξενείτε και στα σπίτια σας κάποιες και κάποιοι, να προσέχετε τους ξένους ποδοσφαιριστές, ωραία να τους συμπαθείτε, αλλά και αυτοί να συμπεριφέρονται όπως πρέπει σε καταστάσεις. Το καταλάβατε, μπράβο, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή. Να δούμε τώρα τα της Μαύρης Θύελλας. Έλεγα για τον Ιβάνοφ. Έλυσε τη συνεργασία του, τέλος, το ξέραμε. Ακόμα ο Σίπτης και ο Γιαμπλόνσκι δεν έχουν λύσει συνεργασία όμως. Λέτε να επιστρέψουν, να τους επαναφέρουν. Ξέρω εγώ. Όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκουν ομάδα, ποτέ δεν ξέρεις.

Μαύρη θύελλα τώρα, Καλαμάτα. Υπάρχει ικανοποίηση, μια γενική ικανοποίηση. Και δεν λέω για την Καλαμάτα μόνο, τη Μεσσηνία και τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, τους φιλάδους, τους οπαδούς. Είναι καθολικά, θα έλεγα, αποδεκτό ότι η Καλαμάτα με την πρώτη της παρουσία στο πρωτάθλημα και την πρώτη παρουσία της στο κύπελο έδειξε ότι, όπως είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ήρθε για να μείνει, όμως το δείχνει αγωνιστικά. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, έχει ορθολογικό τρόπο ανάπτυξης, έχει τρόπο και λύσεις που βρίσκει, αλλά, βάζουμε πάντα ένα αλλά, υπάρχει το θέμα της απειρίας. Υπάρχει το θέμα της απειρίας που φαίνεται ξεκάθαρα και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με μία ένεση και να το περάσεις στο DNA μιας ομάδας που επιστρέφει μετά από 25 χρόνια. Εκεί πρέπει να στοχεύσει. Τα υπόλοιπα, τα δύσκολα, τα έχει κάνει η Καλαμάτα. Τα δύσκολα είναι να φτιάξεις ομάδα και να μπορείς να παίζεις τα ίσα όλους τους αντιπάλους. Αυτό το έχει κάνει ήδη η Καλαμάτα και νομίζω θα το κάνει και στη συνέχεια. Αυτό που πρέπει να διορθώσει είναι τα λάθη. Τα λάθη που γίνονται λόγω απειρίας, λόγω μη εκτίμησης καταστάσεων. Είναι τελείως διαφορετική η κατηγορία και το επίπεδο, η Super League 1, και αυτό όταν θα το καταλάβουν και μπει στο πετσί των παικτών, προπονητών, διοικούντων και όλων όσων βρίσκονται γύρω από την μεσσηνιακή ομάδα, τότε θα είναι καλά και τα αποτελέσματα. Μπορεί να είναι και νωρίτερα βέβαια, αλλά όταν δεν σου έρχεται το αποτέλεσμα, εκεί στεναχωριέσαι, γιατί έχεις κάνει προσπάθεια, έχεις φτάσει μέχρι το 88 να προηγείς, ας πούμε, με τον Άρη και να ανατρέπονται όλα μέσα σε 8-9 λεπτά. Ήταν 9 λεπτά οι καθυστερήσεις, 11 λεπτά συνολικά. Αυτό πονάει, αλλά αυτό συμβαίνει, να ξέρετε, στην κορυφαία κατηγορία. Όταν παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο, θα δεις πολλά πράγματα να συμβαίνουν που σε άλλες κατηγορίες δεν τα περίμενες ούτε καν ούτε τα φανταζόσουν. Βέβαια, η Καλαμάτα έχει τιμωρηθεί και στις καθυστερήσεις που έχασε μία άνοδο από τη Super League 2. Έχασε την άνοδο από την Κηφισιά στο να ανέβει νωρίτερα και να παίξει τη Super League 1. Άρα έπρεπε να έχει πάρει το μάθημά της, με άλλους παίκτες όμως, με άλλους προπονητές, με άλλο staff, με άλλους διοικούντες και. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι ο Γιώργος Πρασάς, που ο άνθρωπος που έχει πείσμα και πίστη ότι η Καλαμάτα θα τα καταφέρει. Την έφερε στη Super League 1 και πιστεύει ότι θα είναι και τις επόμενες χρονιές στη μεγάλη κατηγορία. Και μπράβο σε όλα αυτά τα χρόνια που έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα ο Γιώργος Πρασάς και συνεχίζει να στηρίζει και οικονομικά και όχι μόνο την ομάδα της Καλαμάτας. Μάθαμε για τον Σταύρο Αγγελή, ένα νεαρό επιθετικό από τον Πανθουριακό. Ένα σκόρερ, γεννημένο σκόρερ, έστω και στις μικρές κατηγορίες, στη Δέλτα και τη Γάμα Εθνική ή και το τοπικό, αλλά είναι σκόρερ και αποφάσισε η Μαύρη Θύελλα να του δώσει μια ευκαιρία να βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο, Super League 1, και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Αυτό απομένει μόνο, για το ότι ο Αγγελής, ο Σταύρος Αγγελής, είναι ποδοσφαιριστής της Μαύρης Θύελλας. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, γιατί έχουν συμφωνήσει σε όλα, έχουν υπογράψει και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται εντός της ημέρας, να πω εγώ. Η Καλαμάτα που θέλει να δει τι γίνεται ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τους τραυματίες του. Έχει πολλούς τραυματισμούς. Όπως συνέβη και στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Ροντρίγκες, ο Βραζιλιάνος, αποχώρησε γιατί είχε θέμα τραυματισμού. Ο Καλουτσικίδης και ο Αλόνσο, τα δύο μπακ, και αυτοί έγιναν αλλαγή από ό,τι μας είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, και εκεί υπήρχε πρόβλημα και με τους δύο, και με το δεξί και με το αριστερό μπακ. Ο Βάργκας, φοβερός, ήταν στο παιχνίδι με τον Άρη, έβαλε το δεύτερο γκολ, ήταν δημιουργικός, όμως έπαθε ένα τράβηγμα, δεν ξέρω αν είναι θλάση, και αυτός είναι αμφίβολος. Ο Μιράντα δεν τον έχουμε δει ακόμα, είναι από το ξεκίνημα με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Καρμινόφσκι, ο Πολωνός, και αυτός δεν έχει συμμετάσχει σε καμία αποστολή. Είναι τιμωρημένος και ο Μπολίβαρ, ο επιθετικός που έβαλε το πρώτο του γκολ από την Βενεζουέλα και ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι με την ομάδα του Άρη εδώ στην Τρίπολη. Όμως αυτό είναι το θέμα εμπειρίας που λέμε, πιάστηκε κορόιδο σε εισαγωγικά. Είναι και Λατινοαμερικάνος, δεν θέλει και πολύ να ανάψει, έκανε χειρονομία, δέχτηκε κόκκινη κάρτα και θα απουσιάσει. Δεν είναι τραυματίας ο Μπολίβαρ, αλλά είναι τιμωρημένος. Επιστρέφει ο Πινέιρο. Μας άρεσε πάρα πολύ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό για το κύπελο, και επειδή παίζει και με τον Πανετολικό η Καλαμάτα, από ό,τι μαθαίνω και στο Αγρίνιο, περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τη ρεβάνς
για τον αποκλεισμό τους από την Καλαμάτα και με τη νίκη απέναντι στον Αστέρα, καλή ψυχολογία για τον Πανετολικό. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Θα έχει καμία σχέση το παιχνίδι αυτό που έδωσε η Καλαμάτα στο El Paso απέναντι στον Πανετολικό και τον απέκτησε για το κύπελο. Θα είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, οι συνθήκες, οι παίκτες που θα παίξουν από την πλευρά του Πανετολικού. Καμία σχέση. Και αυτό πρέπει να επισημανθεί και να προετοιμαστεί η Καλαμάτα για όλο αυτό το σκηνικό που σας μεταφέρω. Νομίζω τα ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας, γι' αυτό είναι εκεί, γι' αυτό πληρώνονται, γι' αυτό είναι στην κορυφαία κατηγορία, για να τα γνωρίζουν όλα αυτά που σας μεταφέρω και σας λέω εγώ.

Αφήνουμε για τη Μαύρη Θύελλα, πάμε στο κύπελο, γιατί σήμερα έχουμε την κλήρωση το γκολφ της Γλυφάδας εκεί, έτσι, με επίσημες εμφανίσεις, ενδύματα, ενδυμασίες κτλ. Θα έχουμε την κλήρωση στο γκολφ της Γλυφάδας λοιπόν για το κύπελο Ελλάδας με τέσσερα γκρουπ για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν. Τα τέσσερα γκρουπ για τις 16 ομάδες, και τις ξέρουμε ποιες είναι οι 16 ομάδες, είναι στο πρώτο γκρουπ η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο γκρουπ οι θέσεις 5-8 είναι Όφη, ο Άρης, ο Λεβαδιακός. Αν ο Λεβαδιακός χάσει την ένσταση, θα είναι ο Αστέρας στο δεύτερο γκρουπ και ο Βόλος, έτσι θα είναι το δεύτερο γκρουπ. Εμείς βάζουμε τον Αστέρα με Όφη, Άρη, Αστέρα και Βόλο. Στο τρίτο γκρουπ θα είναι Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Και στο τέταρτο γκρουπ θα είναι η Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσούπολης και η Μαρκό, η ομάδα που πέρασε χθες με τα μυρίων βασάνων και πόνων από τη Σύρο, με την Ελλάς Σύρου, 1-1 στην κανονική διάρκεια. Στα πέναλτι η ομάδα του Μαρκόπουλου, η Μαρκό, προκρίθηκε, η ομάδα που πολλοί λένε ότι θα πρωταγωνιστήσει, θα κάνει τα ράνι Super League 2 με το Σούλη Παπαδόπουλο. Ο Σούλης Παπαδόπουλος τώρα που μπαίνει το πρέπει μπροστά, αρχίζουν τα προβλήματα και με Λαραμπή και τα λοιπά, αλλά 1-1 με τη Μαρκό και πολύ δύσκολη πρόκριση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν πας για υψηλά πατώματα, να πω εγώ για το Σούλη Παπαδόπουλο και τη Μαρκό. Άλλο το παλεύω όλα τα παιχνίδια και παίζω κλεφτοπόλεμο, και άλλο πάω να παίξω για να κερδίσω. Έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια θα έλεγα. Πάμε λοιπόν και θα δούμε σήμερα ποια θα είναι τα γκρουπ και πώς θα είναι οι αγώνες, οι τέσσερις αγώνες που θα δώσουν οι ομάδες. Με τις θέσεις είπαμε για το πρώτο γκρουπ, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, τη θέση του Λεβαδιακού θα πάρει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Αστέρας, άκτορ συνέχεια του κυπέλου Ελλάδας.

θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Να σας ενημερώσουμε, όπως είπα, για το Champions League σήμερα και ομάδες που διεκδικούν να μπουν σε League Phase. Είναι η revanche τώρα των αγώνων. Η Σαμπάχ υποδέχεται τη Χάπουελ Μπερσεβά. Η Σαμπάχ είναι ομάδα του Αζερμπαϊτζάν και η Χάπουελ Μπερσεβά του Ισραήλ. Μία από τις δύο θα παίξει σε League Phase του Champions League. Η ΛΑΣΚ παίζει με τη Celtic και εδώ είναι η revanche του πρώτου αγώνα, και η Bodo Glimt με την Nijmegen, τα δύο τελευταία παιχνίδια στις 10 η ώρα. Το πρώτο match στις 8 παρατέταρτο του Σαμπάχ με Χάπουελ Μπερσεβά. 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το match αυτό, τα υπόλοιπα δύο στις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα για τη League Phase του Champions League. Είναι play-off, για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν είσοδο στη League Phase του Champions League. Και αύριο διαβάζω ότι έχει και μεγάλο πριμ η Λεύσκη Σόφιας εδώ, αν αποκλείσει την ΑΕΚ και πάει στο Champions League. Νομίζω και η ΑΕΚ θα έχει μεγάλο πριμ με τον Μάριο Ηλιόπουλο, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11 που θα είμαστε μαζί σας. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη, για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε εκτάκτως Τρίτη, δεν είναι Κυριακή μεσημέρι φυσικά, είναι Τρίτη μεσημέρι και σαν σήμερα είχε γενέθλια αυτός, όχι που ακούμε, αυτός που διευθύνει το Μαρία που ακούμε από την ορχήστρα του διάσημου, ένας από τους μεγαλύτερους διευθυντές ορχήστρας και συνθέτες, Λέοναρντ Μπερνστάιν. Καλημέρα σας. Μαρία, Μαρία. Καλημέρα ή καλομεσήμερι, 12 και 7 πρώτα λεπτά προς και 8, Earth News Radio 105,8. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είπαμε εκτάκτως. Το πλήρωμα θα αλλάζει, εκτός από τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, έξω είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, μετά θα έρθει ο Νίκος Κλαβενίτης. Μουσική επιμέλεια βοήθησε ιδιαίτερος τώρα τελευταία στιγμή, της τα ζητούσα και εγώ, η Ήρα Πανανίδου, και δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη αυτού του Διόρου η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Όταν εδώ η διεύθυνση μου ζήτησε να κάνω αυτή την δίωρη εκπομπή, να καλύψω την Ευαγγελία Μαλτιτζή, η οποία εκτάκτως απουσιάζει, άρχισα να σκέφτομαι τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε, τι να κάνουμε. Βέβαια η δισογραφία τρέχει διαρκώς, αλλά εμένα μου έχει μείνει το Κυριακάτικο, αν μας ακούει την Κυριακή μεσημέρι, που προσπαθούμε να αναδεικνύουμε ένα-δύο θέματα βασικά της εβδομάδας που πέρασε ή της εβδομάδας που θα έρχεται, να ρίχνουμε και εκεί κλεφτές ματιές. Και την ώρα που το συζητάγαμε αυτό, ξέσπασε ένας καυγάς, ένας του συνηθισμένου, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτή την φορά καυγάς, πολιτικός καυγάς. Ανακοινώθηκε ότι αποπληρώνουμε πρόωρα 13 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από τα δάνεια που οφείλουμε από το πρώτο μνημόνιο και έτσι ρίχνουμε το δημόσιο χρέος, μάλιστα συντομότερα από ό,τι αναμένεται. Δεν θα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αφήσουμε την Ιταλία σε αυτή την κάθε άλλη παρατηρητική σε κάθε περίπτωση θέση. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν ακόμα καλύτερα και οι γείτονες και εμείς να πάμε ακόμη καλύτερα. Αλλά απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία υπήρξε, για να είμαι δίκαιος, ο Νίκος Παπάς πρώτος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε, υπήρξαν αντιδράσεις που λέγανε ότι κακώς γίνεται αυτή η επιλογή, δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, θα μπορούσαν να γίνουν άλλες επιλογές. Κάπως έτσι σκεφτήκαμε και είπαμε να μιλήσουμε, και θα μιλήσουμε αργότερα, και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, και με τον υπεύθυνο, είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και ο βουλευτής ο Νίκος Παπάς, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και υπεύθυνο οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, τον Πάρη Κουκουλόπουλο, και μετά θα πάμε και στην κυβέρνηση, θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, να δούμε την άποψή του και πώς απαντάει σε αυτά. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Αλλά είπαμε ότι αυτά αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά είπαμε ότι ειδικά μια καθημερινή, όπως είναι η σημερινή, η επικαιρότητα τρέχει. Κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει σε κάθε περίπτωση, σε μια, σε μια ειδησιογραφική ζώνη, καυτή ζώνη όπως είναι αυτή η 12 με 2.

Λέγαμε ότι η επικαιρότητα τρέχει, η δισογραφία τρέχει. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα νωρίτερα το πρωί. Μπορεί να έχουμε την δυνατότητα και με τον συνάδελφο Μίτσο Σαγκελάρη να το σχολιάσουμε αργότερα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από περίπου μια ώρα νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον, έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν το θύμα, μάλλον η μητέρα της κατέληξε και η ίδια βεβαίως υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα σε εκείνη την πρωτοφανή δολοφονική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο κακό της κυρίας Νέστορα ήταν ότι ήταν υποψήφια βουλευτής στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, δεν εξελέγει άλλωστε, στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα και άλλα δύο στελέχη τοπικά, τα σπίτια τους δηλαδή, δέχτηκαν επιθέσεις στην περιοχή, αλλά οπωσδήποτε η τραγική εξέλιξη της μητέρας της, που δεν ήταν στόχος αλλά κατέληξε από τον εμπρισμό, ήταν εκείνη η οποία ξεχώρεσε. Η κυρία Νέστορα, Αφροδίτη Νέστορα, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που είχε στο αποτέλεσμα του θανάτου της μητέρας της, τον δικό της τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα του και άλλων νομικών της πολυκατοικίας. Στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα πολιτικός κόσμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε, είπε ακόμα η Αφροδίτη Νέστορα, και για Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Το γεγονός ότι ήταν υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές και αυτή η συνάντηση αναζωπηρώνει όχι τόσο την πιθανότητα να είναι εκ νέου, είναι πολύ πιθανό να είναι εκ νέου υποψήφια, αλλά ίσως και ενισχύει κάποια ρεπορτάζ. Θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει τελικά, που θα την ήθελαν ακόμα και σε εκλόγινη θέση στο επικρατείας ως μια συμβολική επιλογή της κυβερνητικής παράταξης να αναδείξει ένα πρόσωπο θύμα της τρομοκρατίας ως μια κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας κατά των γενικότερα τρομοκρατικών ενεργειών. Είδαμε.

0: Όχι, δεν έχετε συνδεθεί με την Era Sport, ούτε έχουμε απολύτως τρελαθεί. Απλώς σαν σήμερα το 1960, στους 17ους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, που σαν σήμερα ήταν η τελετή έναρξης, είναι εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θυμίζω, που πήρε για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια χρυσό μετάλλιο η Ελλάδα, με το πλήρωμα του διαδόχου Κωνσταντίνου τότε, του Οδυσσέα Ζαΐμι και του Γιάννης Κιτζόγλου στον Dragon, χρυσό μετάλλιο. Ήταν και η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτός ο επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά. Έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Πριν ξαναγυρίσουμε στην πολιτική, πολιτική στην οποία θα μας βάλει, στα βαθιά μπαίνει. Στη νέα σεζόν έχουμε μπει, αλλά θα μας τα αναλύσει καλύτερα ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, φυσικά, Μίλτος Σακελάρης, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είπα νωρίτερα, ήσουν στη τηλεόραση του Cert News, ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη του τραγικού θύματος
1: της τρομοκρατικής
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ήταν μια επίσκεψη που έκανε η κυρία Νέστορα, αφού είχε αναρρώσει, όχι στο 100%, είναι καλύτερα στην υγεία της. Επισκέφθηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους είδαμε μαζί και σε μια ανάρτηση που έκανε η κυρία Νέστορα. Μίλησε για την τρομοκρατία και με τον Πρωθυπουργό. Και από εκεί και πέρα, επειδή ήταν και πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε και για την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης, τα έργα που είναι να υλοποιηθούν και όσα έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, φυσικά στον απόϊχο του τραγικού, δολοφονικού, τρομοκρατικού χτυπήματος, ναι, που δέχτηκε και η ίδια.
0: Κυρία Νέστορα, έχασε τη μητέρα της,
1: η κυρία Νέστορα, έχασε τη Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν συγγενικά της πρόσωπα, ένοικοι της πολυκατοικίας και άλλοι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν αντίστοιχες επιθέσεις εκείνα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Και αυθαιρέτως εγώ δεν έχω ιδιαίτερο ρεπορτάζ, απλώς επικαλέστηκα ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει ότι η Αφροδίτη Νέστορα είπε στην πολιτεύθερα, ήταν υποψήφια στις τελευταίες εκλογές. Αυτό ήταν και ο μόνος λόγος για τον οποίο έγινε στόχος. Θα μπορούσε να είναι εκ νέου, αλλά είχε ακουστεί, είχε γραφτεί ότι θα μπορούσε και συμβολικά να αναβαθμιστεί, να είναι στο επικράτημα.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν στον κύριο Μητσοτάκη, όπως συλλαμβάνει κάθε φορά οι συνεργάτες του και το κομματικό επιτελείο. Ο κύριος Κυρανάκης κατά βάση συνθέτει μαζί με άλλους συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη τα ψηφοδέλτια και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό όταν αυτά θα κλειδώσουν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ονοματολογία και για άλλα πρόσωπα, κάποιους υπουργούς που θα πολιτευτούν, αν θα είναι παραδείγματος χάρη στο επικρατείας, αν θα είναι κάποιοι στον νότιο τομέα, αν θα είναι στην Αλφα Αθήνας, θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως και να έχει νότιο, όμως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια τελική ευθεία για να κλειδώσει αυτό το πακέτο των μέτρων το οποίο επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο. Το βασικό που λένε κυβερνητικά στελέχη και το μήνυμα το οποίο εκπέμπουν είναι πως το επίκεντρο θα βρεθεί και πάλι μεσαία τάξη, θα βρεθούν και πάλι οι οικογένειες με παιδιά, θα βρεθούν οι μισθωτοί. Όλοι αυτοί, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν ήδη δει τους φορολογικούς συντελεστές τους να μειώνονται στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως τη χαρακτηρίζουν, που ανακοίνωσε πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα δούμε και παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί εδώ νότι είναι η λέξη συνέπεια. Δηλαδή, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν περισσότερη υποστήριξη. Είναι ένας στόχος της κυβέρνησης αυτός.
0: Νομίζω, Μίλτο, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να κρατήσουμε μάλλον από μια συνέντευξη που ερχόρησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιλτιάδης Μαρινάκης.
1: Παύλος.
0: Ως παλιός Ολυμπιακός,
1: ναι, σωστά.
0: Θυμάμαι και τον εκλειπώντα. Μιλάω για τον Παύλο Μαρινάκη, φυσικά μιλάμε, ο οποίος σημείωσε ότι δεν πρέπει να δώσουμε και δεν θέλουμε, δεν θα δώσει η κυβέρνηση μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους ή μόνο στους δεξιούχους. Το πλεόνασμα θα πρέπει να μοιραστεί και να το απολαύσουν. Δεν πρέπει να δώσουμε και δεν θέλουμε, δεν θα δώσει η κυβέρνηση μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους ή μόνο στους δεξιούχους. Το πλεόνασμα θα πρέπει να μοιραστεί και να το απολαύσουν.

0: Επί της ουσίας, πως όσα κόμματα τάζουν τέτοιες υποσχέσεις και τάζουν τις παροχές χωρίς κοστολόγηση, επί της ουσίας κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η κυβέρνηση, όπως λένε από την άλλη μεριά, από το Μεγάρο Μαξίμου, τι κάνει? Έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, της καλής πορείας της ελληνικής οικονομίας, του πλεονάσματος, να δώσει ένα νέο πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο θα ξεπερνάει το ένα δις, και θα δούμε και πού μπορεί να φτάσει.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά ενώ είμαστε 10 μέρες πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάντοτε τέτοια περίοδο στο επίκεντρο βρίσκονται τα οικονομικά, και αυτά θα αναδειχθούν, φαντάζομαι, και από τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί. Και εδώ έχουμε ένα παράδοξο, έτσι. Έχουμε μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και του πρώην Πρωθυπουργού και του κόμματος του καινούργου κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, διότι δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, ναι, η αλήθεια.
0: Ναι. Επέλεξε εσύ πιο παλιός από μένα, άμα το θυμόσουν, νομίζω θα μας το έλεγες. Εγώ δεν το θυμάμαι. Τουλάχιστον τα τελευταία 12-13 χρόνια που παρακολουθώ, ναι, σταθερά την πολιτική επικαιρότητα, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, δηλαδή να πάει ένας πολιτικός αρχηγός
0: πριν τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, λένε από την κυβέρνηση πρώτον πως δεν φοβούνται τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλες αυτές τις ημέρες. Αν η κυβέρνηση φοβάται και γιατί την πειράζει την κυβέρνηση να πάει ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό.
1: Υπάρχει ένας άτυπος άγραφος κανόνας.
0: Ναι, υπάρχει ο κανόνας βάσει ποσοστών και εκπροσώπησης στα κόμματα που εκπροσωπούνται και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Χαρακτηρίζουν τη στάση του ως αλαζονική και του επιτίθενται για ακόμη μια φορά από τον Μεγάρο Μαξίμου.
1: Και με χαρακτηρισμούς δυνατούς. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης χθες τον χαρακτήρισε παλιόπαιδο. Ήταν παλιόπαιδο, παραμένει, ναι, παλιόπαιδο. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αν είναι καλό παιδί ή κακό παιδί. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει να πάει μια μέρα πριν, χωρίς να είναι καλεσμένος στις ΔΕΘ. Εδώ το σημείο κλειδί ήταν αυτό που ανέφερες, Μίλτο, ότι με βάση την
0: Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση
1: καλούνται πρώτα ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κυβερνήτης κόμματος, μετά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Αλλά εδώ λέει η πλευρά της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, ότι αυτό είναι μια ιδιωτική, ας πούμε, εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση που θα γίνει σε ένα άλλο χώρο, σε ένα ξενοδοχείο της πόλης. Αλλά πολιτικά όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, ότι θέλει να προκαταλάβει, ακριβώς, και να κερδίσει τις εντυπώσεις.
0: Ακριβώς. Και κυκλοφορούν και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάποιες διαφορετικές. Επίσης, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούμε πού θα κάτσει η μπάλα, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, δηλαδή να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, να δούμε πώς θα καταγραφούν τα μέτρα και πώς θα αποτυπωθούν στην κοινωνία, και να δούμε και τις παρεμβάσεις των άλλων κομμάτων και πώς αυτά θα κινηθεί.
1: Και να δούμε τι θα γίνει τελικά με το κυοφορούμενο, συζητούμενο, αλλά ακόμα μη ανακοινωθέν κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Ναι, το οποίο επί της ουσίας θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο συζητάται. Από εκεί και πέρα όμως στην κυβέρνηση τονίζουν πως περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει. Αν θα κάνει ο κ. Σαμαράς το κόμμα, θα δούμε αν θα το κάνει και πότε θα το κάνει, και από εκεί και πέρα θα αντιπαρατεθούμε, λένε από την κυβέρνηση, κανονικά, όπως έχουν κάνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει δείξει τις προθέσεις του, έχει δείξει ο κ. Σαμαράς με τις παρεμβάσεις του και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως η απόφαση για το κόμμα, το φορέα που θα ανακοινώσει, μπορεί να ληφθεί το επόμενο διάστημα και να δούμε τι θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς πριν τις εκλογές. Πάντως νομίζω ότι εσύ και πιο εμπειρός από μένα, εκτιμώ πως μια πιθανή κίνηση από τον κύριο Σαμαρά, είναι πιθανή χρονικά κοντά στις εκλογές.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει, αφού πλέον όλοι συμφωνούμε πλέον, αν και νωρίτερα είχαμε ενστάσεις, ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Αν αυτό όλο το διάστημα μπορεί να περιμένει, να κυοφορείται δηλαδή ένα κόμμα, και μάλιστα στελέχη που θέλουν να εκτεθούν, αν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ η μόνη ένσταση που καταθέτω στην πιθανότητα να αφήσει να πάει πίσω-πίσω ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ο γεγονός ότι δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε ζύμωση. Και μην κοιτάμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παίζουν ρόλο. Υπάρχει πάντοτε και ύπαιθρος, υπάρχουν τα καφενεία, υπάρχει κουβέντα. Δηλαδή θα πρέπει άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να στελεχώσουν, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, τα ψηφοδέλτια του κυρίου Σαμαρά και του κόμματός του,

0: εφόσον φτιαχτεί, θα πρέπει να βγουν μπροστά. Ακόμα και στις τηλεοράσεις, πόσο θα μπορεί να βγαίνει και να κρατάει μόνος του Αντώνη Σαμάρας αυτή την αντιπολιτευτική ρητορική. Αυτό νομίζω,
1: θα το δούμε, θα
0: νομίζω
1: το δούμε
0: ότι προς το μέσα στο φθινόπωρο θα πρέπει να θα έχει αποκρισταλωθεί. Αλλά οπωσδήποτε, αν κρατήσω και να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, ότι όποιες έρευνες κυκλοφορούν τώρα, είχαμε την ευκαιρία την Κυριακή και μιλήσαμε με τον πολιτικό αναλυτή, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητά του, γιατί είναι και πολιτικός αναλυτής, αυτογραφής στο Liberal καθημερινά, Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος λέει: με έπαιρναν τηλέφωνο, μετρά αστεία. Έχεις, τι να μέτρησε, παιδιά, από την παραλία να μετρήσω. Ναι, μετράω τα καρπούζια και τις ομπρέλες στην πλάζα, ας πούμε, μας είπε χαρακτηριστικά στον αέρα. Νομίζω ότι θα αποκρασταλωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο το κλίμα. Και μετά
1: ναι, και θα το δούμε. Εντάξει, έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα είναι έντονη. Το περιμένουμε αυτό. Βλέπουμε ήδη και μέσα στο καλοκαίρι τα κόμματα έκαναν αλλεπάλληλες επιθέσεις στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντούσε μέχρι δηλαδή την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Οπότε νομίζω ότι και τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, τα όσα θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης εκεί, θα επηρεάσουν και την πολιτική αντιπαράθεση και θα την τροφοδοτήσουν.
0: Και αυτό, σου θυμίζω, έγινε αισθητό στις έρευνες και πέρσι. Τα μέτρα αυτά αποδίδουν στην τσέπη του μισθωτού του
1: από πρώτη πρώτου.
0: Από πρώτη πρώτου.
1: Οπότε θα τα δουν τότε.
0: Ναι, δηλαδή ενδεχομένες μειώσεις κρατήσεων που είναι στο τραπέζι, έτσι, ασφαλιστικών εισφορών εννοώ.
1: Ναι, η προκαταβολή φόρου που είπε ο κ. Μαρινάκης ότι το εξετάζει και αυτό η κυβέρνηση και ότι πρέπει να μειώνεται διαρκώς. Σωστά. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 60%. Είχαμε φτάσει στο 100% προκαταβολή φόρου, το οποίο ήταν εξοργιστικό για ένα μικρό μεσαίο. Δηλαδή έπρεπε να, ουσιαστικά πλήρωνε ένα τζίρο φόρο.
1: Σωστά,
0: για ένα τζίρο παραπάνω.
1: Αυτό που σκέφτονται στην κυβέρνηση είναι επί της ουσίας να μειώνεται σταδιακά, έχει ήδη μειωθεί, να μειώνεται σταδιακά και να οδηγηθούμε με βάση την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, ίσως και σε κατάργηση. Θα το δούμε αυτό. Το επόμενο
0: στην πορεία.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Αλλά και οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, που είναι ουσιαστικά μια αύξηση, και αυτό λέει η κυβέρνηση. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε πολύ συχνά στο briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και οι δυο μας, εσύ για τηλεόραση, εγώ το ραδιόφωνο της ΕΡΤ News. Αλλά το επαναλαμβάνει πολλές φορές η κυβέρνηση δια του Παύλου Μαρινάκη, τον είπα σωστά τώρα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ότι ουσιαστικά έχουμε δώσει ένα 13ο μισθό από αυτές τις μειώσεις προς τους μισθωτούς ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά λοιπόν φαίνονται πρώτης πρώτου. Και πέρσι, σου θυμίζω, εκεί περίπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, τσίμπησε.
1: Ναι, γιατί τότε αποτυπώθηκαν τα μέτρα.
0: Αποτυπώθηκαν τα μέτρα.
1: Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις εισηγήσεις που είχε δεχτεί για να πάμε σε πρόορες εκλογές, απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο, τώρα, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Οπότε θα περιμένουν και στην κυβέρνηση να δουν το αποτύπωμα των μέτρων. Γιατί τα μέτρα πρέπει να φανούν και στην τσέπη των πολιτών. Πάντως, για να τα καταλάβουν και οι πολίτες, πέρα από τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση και ούτω καθεξής.
0: Πριν σε ευχαριστήσω και βγούμε έξω για το δελτίο, σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα σε προκαλέσω για το πότε θα μπορούσαν να στηθούν κάλπες, με δεδομένο ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την προεδρία,
1: ναι,
0: της Ευρωπαϊκής.
1: Δεν μπορώ, δεν νομίζω ότι δεν είναι καλό να. Όχι, δεν παίζει με κατά την λόγο. Οπότε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Καλημέρα. Ήταν ο Μίλτος Αγγελάρης μαζί μας. Ρίξαμε μια ματιά στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Συνελήφθη 55χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. Αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Η οικονομική ασφυξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το στόχαστρο, χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός και σήμερα ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίωρο μάλλον, από τα 4, 12 και 34 πρώτα λεπτά, Airtunes Radio 105,8. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Το είχαμε προαναγγείλει. Τη θέση του Γιάννη Πιούντιζη πήρε ο Νίκος Τραβερνίτης. Το άλλο πλήρωμα μένει το ίδιο. Η Ραπανανίτη στη μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Μηνύματα εσείς μπορείτε να στέλνετε στο Viber, στο Airtunes Radio. Και ο Νότης Ανανιάδης, που είναι στο μικρόφωνο εκτάκτος όπως είπαμε σήμερα, έχει χαρά και την τιμή να φιλοξενεί έναν πολιτικό, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος φυσικά, Νίκο Παπά, ο οποίος, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μεγάλη μου χαρά που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Και εμάς, παρά το ότι είναι έκτακτη εκπομπή, αλλά όταν μου το είπα και εισαγωγικά, όταν μου ζητήσανε να καλύψω την καλή συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλατζή, η οποία έπρεπε να λείψει σήμερα, ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η πρόορη αποπληρωμή, η απόφαση κυβέρνηση να αποπληρώσει 13 δεκαβλάδες δισεκατομμύρια παλιό χρέωση. Και αμέσως λέω, α, ωραία, να, ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Και αμέσως μετά οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς πρώτος, αλλά ακολούθησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναδείξατε το θέμα. Και επιμένετε. Παρακολούθησα λοιπόν, αφού αποφάσισα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, είδα στη συνέχεια να επιμένετε και να ανταπαντάτε στην κυβέρνηση πάνω σε αυτή την επιλογή, λέγοντας ότι αποπληρώνουμε ένα φτηνό δάνειο. Είναι φτηνό το δάνειο?
1: Είναι φτηνό με βάση τα στοιχεία του ΟΔΙΧ και με το γεγονός ότι είναι ασφαλισμένο το επιτόκιο αυτών των δανείων, τα οποία θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε μεταξύ του 29 και του 41.
0: Είναι σταθερό δηλαδή.
1: Είναι στο 1,5%.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση απαντά ότι υπάρχουν μια σειρά άλλα πλεονεκτήματα από αυτήν την επιλογή.
1: Είναι αυτά για να τα ακούσω.
0: Ότι για παράδειγμα η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, το ότι θα είμαστε πιο γρήγορα, όχι πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Και επίσης ότι αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσαν να διατεθούν αυτά τα χρήματα αλλού, όχι τόσο δεν προκύπτει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για την αξιοπιστία της, ναι, και θα κάνουμε ένα νοητικό πείραμα ότι εγώ είμαι ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος που βάζω πάνω απ' όλα την αποπληρωμή των χρεών και δεν με νοιάζει η κοινωνία. Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Ανανιάδης εκεί και θα μου πει: μα καλά, ωραία, θέλετε να αποπληρώσετε χρέη. Γιατί πρέπει να αποπληρώνετε τα φτηνά?
0: Στην πραγματικότητα ο κύριος Ανανιάδης δεν θα έρθει να σας πει αυτό, γιατί ο κύριος Ανανιάδης πάει και ζητάει από τις τράπεζες να του μειώσει το χρέος.
1: Εσείς, κύριε Ανανιάδη, λοιπόν, αν ζητάτε από τις τράπεζες να πληρώσετε τα χρέη σας, θα ήταν ακατανόητο, για να μην πω ανόητο, για να μην πω αλλοπρόσαλο, να πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο με 12% για να ξεπληρώσετε το στεγαστικό σας που έχει 3. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε δύο συζητητές, δύο άνθρωποι που έχουν μπει σε διάλογο, που δεν τους νοιάζουν οι ανάγκες της κοινωνίας και λένε πάνω απ' όλα η εξυπηρέτηση του χρέους. Σε αυτό το επίπεδο ακόμα είναι αλλοπρόσαλη η επιλογή. Αποπληρώνουν χρέος το οποίο δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε τώρα. Πληρώνεται μεταξύ 29 και 41 με περίπου 2 δις ετήσια δόση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το χρέος έχει μετακινηθεί εκεί και είναι με αυτό το επιτόκιο, επειδή η Ελλάδα υπέστη ακραίες πολιτικές λιτότητας.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα για να είναι μετακινημένο στο μέλλον αυτό το χρέος. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και κάνει τον κυμπάρι και τον κουβαρντά για να κλείνουν οι άλλες χώρες τους προϋπολογισμούς τους και να ανασένει η εκστρατεία εξοραϊσμού που θέλει να κάνει για το πρόσωπό του ο κ. Μητσοτάκης, διότι οικονομική λογική δεν υπάρχει. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Λένε ότι δεν μπορούσαν να...
0: Μισό λεπτάκι. Αυτά τα παραπάνω χρήματα, σας το είπα και εισαγωγικά, η κυβέρνηση απαντά ότι αν δεν τα δίναμε, δεν κατευθύνονταν εκεί, δεν μπορούσαν να διατεθούν.
1: Εκεί θα ερχόμουν. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι αν αποπληρώναμε το ακριβό χρέος, διότι θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε 10 δις συνολικά με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΙΧ για το 2026 και δανειζόμαστε με 4% στο δεκαετές αυτή τη στιγμή. Αν αποπληρώναμε λοιπόν ακριβό χρέος, θα γλιτώναμε 300 εκατομμύρια τόκους το χρόνο. 300 εκατομμύρια το χρόνο μπορούν να μεταφραστούν, ας πούμε, σε δύο πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία. Ενδεχομένως και παραπάνω. Πάμε τώρα παρακάτω. Λένε ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα αλλιώς. Τι έχουμε πει εμείς? Ότι τα χρήματα από τα πλεονάσματα, ξεκινάω από αυτό, μπορούν με δύο τρόπους που προβλέπονται και είναι βασικές ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Να πεις ότι κάνω παροχές οι οποίες είναι άπαξ και δεν είναι μόνιμες, άρα δεν παίρνω από περιστασιακά έσοδα να κάνω μόνιμες δαπάνες.
0: Άρα όχι 13-14 σύνταξη.
1: Επειδή μου φούσκωσε ο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας και αιμονή σε υψηλούς συντελεστές, λέω εγώ, να δώσω 13η σύνταξη από εκεί. Και η δεύτερη ευελιξία που επιτρέπει μόνιμες δαπάνες είναι να πάρεις μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή μέτρα τα οποία αυξάνουν με μόνιμο τρόπο τα φορολογικά έσοδα. Λέμε εμείς να μπουν τα μερίσματα από ένα εισόδημα και πάνω στη φορολογική κλίμακα. Παρένθεση, 1500 αφημοί στην Ελλάδα το 2023 δήλωσαν πόσα εισοδήματα. Κύριε Ανανιάδη, φαντάζομαι ότι κάθεστε στο στούντιο, δεν σας έχουν ορφείους εκεί, κάθεστε. Ναι, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 1500 αφημοί. Και αυτά τα αφημοί με 4 δις εισόδημα πληρώνουν μόνο 5%. Εσείς που είστε μισθωτός μπαίνετε στη φορολογική κλίμακα κανονικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, και εάν η κυβέρνηση είχε μια έτσι ευεξία γαλαντομίας για να ξοδέψει για το μαξιλάρι, τι είπαμε εμείς? Ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ενδεχομένως του ΕΦΚΑ για τη στέγη. Μην μας πούν ότι δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Το έχει κάνει και η Αυστρία, το έχει κάνει και η Γερμανία, διότι οι δαπάνες φορέων γενικής κυβέρνησης δεν εγγράφονται στο χρέος. Ειδικά των αναπτυξιακών τραπεζών, της ΑΣΦΝΑΓ στην Αυστρία και της ΚΑΕΒΕ στη Γερμανία, δεν εγγράφονται. Είχε γίνει και ολόκληρο σαματάς.
0: Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτή την επιλογή η αξιοπιστία της ανεβαίνει, και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες δανειακές υποχρεώσεις, όταν θα βγει στις αγορές να ξαναδανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερα επιτόκια.
1: Ναι, προσέξτε όμως τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή που φαίνεται ότι είναι ο μείζον καθοριστικός παράγοντας για το ύψος των επιτοκίων, δανειζόμαστε με 4%. Και εξηγούμε για να πω ότι εάν αυτή τη στιγμή θέλαμε να αποπληρώσουμε, είναι παράδοξο, παράλογο, οικονομικά αλλοπρόσαλο να πληρώνεις δάνεια που είναι με 1,5%. Δηλαδή τι λένε από την κυβέρνηση? Ότι θα βελτιωθούν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας και θα πέσουν κάτω από το 1,5%? Ότι αν πληρώσουμε αυτά τα
0: γιατί
1: δάνεια...
0: Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
1: Για να κάνει δημόσιες σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ επιτρέψτε μου να πω και
0: δημόσιες
1: μερικά.
0: Σχέσεις, δηλαδή υιοθετείτε το πρωτοσέλιδο της Αυγής προχθές που λέει λαβώνει την Ευρώπη για να πάρει θέση.
1: Το υιοθετώ φανατικά, θα σας έλεγα. Θεωρώ ότι ήταν το πιο εύστοχο πρωτοσέλιδο στον κυριακάτικο τύπο. Ναι. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό. Το ασφαλισμένο χρέος, το κλειδωμένο στο 1,5% χρέος. Να πληρώνεις 2,5 δις το 2038. Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο μικρή θα ήταν η αξία του.
0: Κύριε Παπά, μου επιτρέψετε να πάμε σε μερικά άλλα πολιτικά θέματα που σας έχουμε εδώ. Καταρχήν, να μου πείτε τι κάνει το κόμμα σας. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το 19 και έπειτα μας ξαφνιάζει. Μας ξαφνιάζει, άλλως θετικά, άλλως αρνητικά. Μας ξαφνιάζει όμως το γεγονός ότι μια αξιωματική αντιπολίτευση από το 32% πέφτει στο 17%, και μετά σχεδόν κάθε μήνα έχανε και ένα βουλευτή. Ένα κόμμα το οποίο είχε, πόσους βουλευτές είχε να τη βγάλει τότε, το 23. έχει μείνει στα όρια της ύπαρξης η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα, θα χάσετε και τη θέση του Αντιπροέδρου τώρα, κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε.
1: Όχι, θα εκλέξουμε άλλον. Υπάρχει δικαίωμα βάσει τον κανονισμό της Βούλης. Όμως είναι προφανώς.
0: Ευχαριστώ που μου το λέτε.
1: Αλλά υπάρχει μια κρίση της προηγούμενης περίοδου, κυρία Ανανιάδη. Αυτή η περίοδος τελείωσε όμως. Η περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ψηφίστε έναν άλλον και καθόταν ως απλός παρατηρητής να βλέπει τα πολιτικά τρένα να περνούν και τις διασπάσεις να γίνονται η μία μετά την άλλη, έχει παρέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακτήσει την προγραμματική ιδεολογική πολιτική του αυτοπεποίθηση. Θα σας έλεγα.
0: Αυτό φαίνεται έτσι, στην κοινωνία.
1: Ναι, θα φανεί και πιστέψτε μου ότι θα καταγραφεί κιόλας και θα αρχίσει να αλλάζει η δημοσκοπική εικόνα την οποία κληρονομήσαμε όσοι πιστεύουμε ότι
0: θα αλλάζει με συγκλήσεις και μέσω συγκλήσεων με άλλους χώρους. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά που είχε φύγει διαφωνώντας με την επιλογή, με την ανάδειξη δηλαδή. Ναι, ναι. Κασελάκη και δημοκρατικά εκλέκτικο άνθρωπο.
1: Ναι. Προσέξτε, εκεί πέρα έχουμε μια συνθήκη διάσπασης η οποία έγινε για λόγους οι οποίοι έχουν εκλείψει. Θέλω να πω όμως με απόλυτη σαφήνεια το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί το οποίο ετοιμάζεται να σαλπάρει για τις εκλογές. Και τα καράβια, κυρία Ανανιάδη, δεν σε περιμένουν. Τα περιμένεις. Θα είναι πάρα πολύ καλό, θα είναι ευκταίο, θα είναι κάτι το οποίο θα το καλωσορίσουμε εάν υπάρξουν άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Θα το επιδιώξουμε, θα το δουλέψουμε πάνω σε αυτό συστηματικά. Θέλω να σας βεβαιώσω όμως ότι η δική μας προετοιμασία δεν θα καθυστερήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το αποδείξαμε μέσα στον Αύγουστο.
0: Αυτό δεν σας ενόχλησε, δεν σας απασχολεί, δεν σας προβλημάτισε το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρός σας που αποχώρησε και έκανε το δικό του κόμμα δεν θέλει να σας δει κατά κάποιο τρόπο.
1: Ζητάει
0: παραιτήσεις για να δει αν οι παραιτηθέντες θα πάνε. Πλην όμως, με όλη αυτή την στάση του κυρίου Τσίπρα και του κομμάτος, μάλλον του κυρίου Τσίπρα γιατί αυτός είναι, με όλη αυτή τη στάση φαίνεται σε όλες τις έρευνες μέχρι τον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο, το ξεχνάμε, να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή από που έφυγε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο. Το δεύτερο που θέλω να πω.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ.
1: Να ολοκληρώσω και να με ρωτήσετε. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πάρα πολύ σωστά εσείς και αυτονόητα επισημάνατε στην αρχή. Το φαινόμενο των παραιτήσεων, των αποσκυρτήσεων. Από εδώ και μπρος και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εάν οι παραιτηθέντες βρουν ζεστή φωλιά στις αγκάλες του νέου κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι τα σενάρια που λένε ότι υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής του ΣΥΡΙΖΑ θα φουντώσουν και θα είναι δύσκολο να τα διαψεύσει κανείς στο δημόσιο διάλογο. Είμαι πάρα πολύ σαφής νομίζω και θα κρυθεί ο καθένας από το τι θα συμβεί. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουμε άλλους που παραδώσανε την έδρα τους, κάποιοι που την περιφέρουν στο πολιτικό χρηματιστήριο και οι πολιτικές δυνάμεις εκτός από τις πολιτικές τους θέσεις κρίνονται και για τις πρακτικές τους που αφορούν αυτά τα ζητήματα. Το ευκταίο για την παράδοσή μας και για την ηθική στην πολιτική θα ήταν να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι υπήρξε μεθόδευση καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει σε 10 μέρες περίπου και δώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε ένα καυγά ήδη από χτες μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα, μάλλον κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου. Πάντοτε πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει η έκθεση και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Θα ήθελα το σχολείο σας σε αυτή την επιλογή.
1: Δεν μας αφορά αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
0: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
1: Δεν σχολιάσω καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύουν. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Κύριε Παπά, εδώ θα μου επιτρέψετε εν παρενθέσει να συζητήσω το θέμα που ανοίγετε, που θέτεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εσείς είστε ένας μορφωμένος άνθρωπος που έχετε σπουδάσει, έχετε κάνει και μεταπτυχιακό για διδακτορικό, αν δεν κάνω λάθος. Στη Σκωτία, μια χώρα, η Μεγάλη Βρετανία, εντάξει, τώρα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με υψηλότατο, με μακρά παράδοση ακαδημαϊκή βεβαίως, όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Όχι.
0: Παντού υπάρχουν. Υπάρχουν και δημόσια, υπάρχουν ιδιωτικά.
1: Όχι, ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν. Αυτό είναι μια πλάνη. Δεν υφίστανται ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλό δε μάλλον δεν υφίστανται.
0: Εντάξει, και το Harvard δεν είναι ιδιωτικό ίδρυμα,
1: στην Αμερική. Δεν είναι κρατικό με τη στενή έννοια.
0: Δεν είναι κρατικά. Μη κρατικά ιδρύματα. Τα οποία πληρώνουν τεράστιους μισθούς σε εξαιρετικούς καθηγητές. Έτσι,
1: και
0: κάνουν επενδύσεις σε έρευνα και πάει λέγοντας.
1: Ναι, αλλά αυτό προσέξτε να δείτε.
0: Μην κρατικά, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να υπάρχει και στο δημόσιο διάλογο μια σοβαρότητα στη συζήτηση. Το να υπάρχει ένα ίδρυμα που του αποδίδει η κοινωνία τον τίτλο του Πανεπιστημίου προϋποθέτει δεκαετίες έρευνας ανθρώπινου κόπου, διδασκαλίας, μην τα ισοπεδώνουμε.
0: Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος σας.
1: Στον τέταρτο όροφο στην Ακαδημία τώρα πάνε δύο νοματέοι, στείνουν ένα πράγμα το οποίο ούτε απ' έξω από το ΣΤΕ δεν μπορεί να περάσει.
0: Κύριε Παπά, εάν τα κριτήρια αυτά, τα οποία ενδεχομένως ορθώς υιοθέτησε το ΣΤΕ, ότι δεν πληρούνται και άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά που έχουν πάρει άδεια. Εάν τα κριτήρια αυτά ετίθενται για δημόσια πανεπιστήμια, εγώ σας πάω στοίχημα ότι τα μισά δημόσια πανεπιστήμια δεν θα τα πληρούσα.
1: Όχι,
0: θέλω να σας πω το εξής. Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, κανείς δεν θα πει ότι δεν αξίζει στήριξη.
1: Περίπου η ίδια ηλικία είμαστε.
0: Όχι, έχει αρκετά μεγαλύτερος. Αρκετά μεγαλύτερος. Δεν χρειάζεται
1: να αποκαλύπτουμε.
0: Ναι, εγώ δεν χρειάζεται να κρύψω τα χρόνια μου. Το 1980 που μπήκα στο πολιτικό της νομικής, μπαίνοντας στην αριστερή σκάλα, η πρώτη αίθουσα δεξιά, η Αλφα Θεολογική, μόλις είχε καταληφθεί. Σταμάτησε αυτή η κατάληψη μετά από ίσως και 30 χρόνια. Αλλά πάει αυτό. Δεύτερον, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ εγκατέλειψα το πολιτικό της νομικής και πήγα και σπούδασα αγγλική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάναμε μαθήματα στα αγγλικά, τα αγγλικά μαθήματα, γιατί είχαμε και ελληνικά minor, θα το λέγαμε ελληνικό. Τα αγγλικά μαθήματα κάναμε στην Ιπποκράτους, στο κτίριο αυτό, το οποίο κατηγορείται ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ότι δεν πληρεί τα κριτήρια. Σε αυτό ακριβώς η φιλοσοφική, η αγγλική φιλολογία έκανε μαθήματα τα δεκαετία του 80.
1: Τώρα, εντάξει, αυτό είναι 40 χρόνια πριν, σχεδόν 50 τώρα. Εντάξει. Ωραία, το κριτήριό μας που πρέπει να είναι το ζήτημα. Και αποδείχθηκε ότι ακόμα και με τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να ακυρωθεί, δεν μπορούν να σταθούν.
0: Κρατάμε, ας κλείνουμε την παρένθεση και κρατάω ότι κάνετε κριτική στη μετατόπιση προς τον κύριο.
1: Είναι το μείζον ζητούμενο για μας. Εμείς λέμε ναι, ασφάλεια δικαιώματα για τα παιδιά, όχι για τους κολεγιάρχες. Τα παιδιά τα οποία μπήκαν με την υπόσχεση από το κράτος ότι θα έχουν ανώτατο πτυχίο, να δούμε πώς θα έχουμε μη μεταβατικές διατάξεις για να προστατέψουμε το δικαίωμά τους.
0: Άρα
1: για τους κολεγιάρχες όμως.
0: Ναι, άρα θα υποστηρίξετε.
1: Όχι, όχι, δεν θα υποστηρίξουμε τους κολεγιάρχες.
0: Όχι τους κολεγιάρχες.
1: Αλλά το δικαίωμα των παιδιών να κάτσουμε να δούμε.
0: Το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, έτσι.
1: Βεβαίως αυτό να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Φυσικά. Να δούμε μεταβατικές διατάξεις οι οποίες να διασφαλίζουν τα δικαιώματα και αυτών και όσων δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο όταν έδωσαν εξετάσεις. Ποια είναι η λύση όμως, την οποία προσεγγίσαμε εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση και βλέπω ότι τώρα έχει εγκαταληφθεί, να είναι οι θέσεις τουλάχιστον ισόποσες με τους αποφύτους λυκείου. Γιατί είναι τόσο επαναστατική αυτή η πρόταση λοιπόν και όχι αυτονόητη σε μια χώρα η οποία υφίσταται δημογραφική κατάρρευση.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να κάνουμε εκπαιδευτική τέλος πάντων την εκπομπή. Καταλάβαμε εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές την πολιτική σας για 2-3 σημαντικά ζητήματα. Δεν θέλετε να σχολιάσετε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει πρώτος. Κατηγορείτε την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, το κόμμα, δηλαδή μην μπερδευόμαστε με την ελληνική αστυνομία, για την μετατόπιση της υπέρ των Πιερακάκη και μας αναλύσατε πράγματα γιατί δεν έπρεπε, είναι λάθος η επιλογή της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Σωστά είναι μέχρι εδώ, τα έχω καταλάβει.
1: Ναι, δεν
0: σωστά.
1: Θα λέω ότι κατηγορώ την Ελλάδα για κάτι, παρατηρώ ότι υπάρχει μια μετατόπιση σαφής.
0: Α, παρατηρείτε.
1: Ναι,
0: τώρα να παρατηρήσεις, να παρατηρήσω κι εγώ κάτι. Ναι, όχι. Εγώ να παρατηρήσω ως παρατηρητής κάτι. Εσείς.
1: Ναι.
0: Να το πω. Ήμουν αρχισυντάκτης στην Αυγή και σας γνώρισα την ίδια μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα όταν είχατε έρθει εκεί πριν το 96, εκλογές του 96 και κάναμε μια κουβέντα.
1: Εσάς
0: σας γνώριζα γιατί γνώριζα τον πατέρα σας. Ναι. Από εκεί και μετά τον κύριο Τσίπρα εκεί τον γνώρισα. Ήσασταν κουλητή. Τι έγινε?
1: Αυτό ναι, μην μπλέκουμε όμως τις προσωπικές σχέσεις με τις πολιτικές εκλογές.
0: Τσακωθήκατε προσωπικά και δεν είσαστε κοντά ή απλώς...
1: Τώρα σοβαρά μιλάμε ότι θα κρίνονταν οι επιλογές του ενός ή του άλλου από το αν είχαμε κάποια διαφωνία για ένα δευτερεύον ή άλλο προσωπικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι αυτό τώρα έχει νόημα στο δημόσιο διάλογο. Εδώ υπάρχει μία μείζωνα επιλογή, έχει κάνει ένα άλλο κόμμα.
0: Έχει κάνει ένα άλλο κόμμα και θέλει κάποιους λίγους από το παλιό κόμμα να τον ακολουθήσουν.
1: Δεν είναι περίεργο. Δεν θέλω να το αξιολογήσω αυτό. Λέω έχει κάθε δικαίωμα και κόμμα να κάνει και να διορίσει τα όργανα του, να κάνει και τις προγραμματικές του μεταδοπίσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Θεωρώ ότι με τις επιλογές που κάναμε.
0: Σύγχρονη αριστερά. Το κρατάω αυτό και ως πιθανό με τοπικό τίτλο.
1: Να το κρατήσετε.
0: Αν θα συμφωνεί ο κ. Πολάκης, ο οποίο θέλει να είναι πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα.
1: Να το κρατήσετε, σας βεβαιώ ότι θα έχουμε τη βέλτιστη διάταξη μάχης και θα έχουμε αποτελέσματα στην κάλπη που θα εκπλήξουν θετικά τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος αναμένει μια ανασυγκρότηση και καθαρό σήμα ότι όσα λέγαμε και όσα υπερασπιστήκαμε και όταν ήμασταν διακυβέρνηση, υπάρχει νόημα να τα υπερασπιστούμε εκ νέου και είναι λύση για τα μείζωνα ζητήματα της κοινωνίας.
0: Κύριε
1: Παπά,
0: αυτή
1: την ανάγκη υπηρετούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, κύριε Ανανιάδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική ως προς το παρελθόν μας συνέντευξη.
0: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως θα έλεγε ο πατέρας του Πρωθυπουργού, πρώην Πρωθυπουργός κατά το παρελθόν, Κωστής Μητσοτάκης. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω σε μια ενδιαφέρουσα και εις βάθος και αποκαλυπτική, όπως είπε ο ίδιος, για το παρελθόν μας συζήτηση. Να κρατήσουμε από αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση το γεγονός ότι υποστήριξε με τα πάθους και με επιχειρήματα, σωστά ή όχι ο καθένας θα κρίνει, το γιατί η επιλογή της πρόορης αποπληρωμής χρέους που ίδιος ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε, είναι η αλήθεια, πρώτος δεν έπρεπε να γίνει, ότι υπήρχαν εναλλακτικές. Να σημειώσουμε ότι άσκησε κριτική, παρότι όταν τον προκάλεσα λέει δεν θέλω να δεν κάνω κριτική, παρατηρώ ως παρατηρητής. Άσκησε κριτική για μια εντός εισαγωγικών δεξιά μετατόπιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προς την λογική του νόμου Κερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αντιμετωπίζει προβλήματα σε κάθε περίπτωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σημειώνοντας ότι πρέπει να υποστηρίξουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους πάντως, όχι τους κλαγιάρχες αλλά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, και μιλώντας και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ας κρατήσουμε τη λέξη σύγχρονη αριστερά, το είπε, το παραδέχτηκε, να την κρατήσετε. Ο στόχος είναι προφανώς μια μετοπική εμφάνιση για την επιστροφή, για την άρση των δημοσκοπικών δεδομένων, αντιστροφή των δημοσκοπικών δεδομένων που δίνουν το πρώην κυβερνών και μετέπειτα ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά. Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και ας κρατήσουμε το ότι δεν ήθελε να μπει σε κρίση για την προσωπική σε σχέση με την πολιτική σχέση που έχει ο ίδιος με τον πρώην ενδεχομένως κολλητό του, τουλάχιστον έτσι μας είχαν συστηθεί στη δημόσια σφαίρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έχει μια έχει το ενδιαφέρον που αυτή η συζήτηση με τον Νίκο Παπά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τη Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα αυτής της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής Earth News Radio και το 5,8 εδώ.

0: τώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Με θύμα την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, άρπαξαν πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σάμο. Σώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτα. Φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς.

0: Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης.
1: Σήμερα η Βίκη, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται φυλακή. Τα κλιμάκια τα πειραθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Μπορούσε να πάρει φωτιά μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκμος ότι είναι μια τουριστική περιοχή. Τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: δηλώσεις στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο. Διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΦΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ.

0: Γεια σας, Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Αυτεργατών, ο κ. Πουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κύριο Κρουσικόπουλο οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Ιγουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναδιοδότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιτουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, τα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισρέει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

0: Ιατρικής Αεροπορίας. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν διαμορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειται για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο 2 υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊσταμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά, βέβαια,

0: θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβερνοαυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών, το Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση. Να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
1: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εστιατοριακές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή η πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανεπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους χρονιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολή σήματος και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου που θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαθυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα Βίκη δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Άννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντας πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των αδυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή. Ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξη του Μητρώου της γεωχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία», χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλο, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιες που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά. Οι γιατροί, να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας. Τρεις τεχνολόγους, οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας, και έναν αριθμό νοσηλευτών, στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου, για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια, προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους πλευρά να βοηθήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς πλημμυρικού αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου έγινε για αυτό, η εισαγγελέας διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ναι. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος. Του ΔΔΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα τετραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% σε 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιος και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινόταν και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, και μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα, και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμης στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δίκη, πράγματι, ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια, στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας Θανάση Γερμανίδη στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου το τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μία πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοί κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά, που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων, όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουσλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενός όμως σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστο της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του και την αποτέφρωση της όρους.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Λογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρά μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει, αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή. Να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενατορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιάν, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιάν να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Θεοδωρικάκο, να εκφράζει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Γασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές, καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, τηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1.070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Περακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω, ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος καταμνεμόταν σε βάθος 20ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο.

0: δημοσίου χρέους και να επιμένω σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα και το καθεξής. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομέας οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιοανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Καραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει. Να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερη επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και ξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
3: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό, το μεγάλο το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης.
4: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι, με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί, και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι

0: και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
2: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή, ορίζοντας η θέση του το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμου για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας. Η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν, στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή, που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Πασόκ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
3: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει όπως καταλάβαμε στη Θεσσαλονίκη θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης επ' αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
4: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
5: Άρα πρέπει να αυξήσει
4: και έτσι
5: εισόδημα.
4: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
5: θα
4: μόνο
5: το κάνει
4: με τα εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
5: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
4: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
3: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χθες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμο να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID. Αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία, τον Υπουργό, για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
3: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιαρχών, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της,
3: η
1: οποία είχε τραυματιστεί.
3: η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή λοιπόν?
3: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία οι Χαριλάου Τρικούποι πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούποι ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διαχείριση της 3η Σεπτέμβρη που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κ. Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
7: Έχει να γίνει στα χρονικά αυτό. Έχει να γίνει, τι να πω.
3: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
7: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα στου θεσμού δεν ήταν πολύ πίνη καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε, είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε, λέει καμιά εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σωκοματικές κάλπες στην Κουμουνδούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Σεβούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
8: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Γκρούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
8: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέραν από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα Νωρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
9: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερ.
3: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
9: Σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
3: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
9: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η στιτή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
10: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο υπουργός πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα το New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
11: Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
12: Ναι, σωστά. Στις καλύβες στο Δήμο Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστρατεύσει φορτηγό με ταγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και πάλι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάφινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουν, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
13: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
14: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
15: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
16: Ναι, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
17: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
18: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
19: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37-39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
11: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
0: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
21: Γιατί το άλλο και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
0: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά, έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
23: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το Λαπόρ, το πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου, σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
23: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιφύλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες, Έλληνες και Ελληνίδες, που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την Ερτία θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ενοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αβαρίνο Αγορά και το W Costa Navarino. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
5: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
24: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
24: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία εμφραγματού μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιία. Το Μεσσηνία Terroir Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
4: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
7: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

California Dreaming. Και γιατί γελάτε? Θα σας πω γιατί γελάνε. Γιατί τώρα έχει έρθει, έσκασε μύτη εδώ τώρα για το Κοτσέτα και καταλαβαίνετε, πιάσαμε και συζητάμε ιστορίες από τα καράβια και από τα ταξίδια που έχουμε κάνει στα ελληνικά νησιά. Γιατί συμβαίνει μέσα στα καράβια. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση. Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα Τρίτης. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ένα Steady Swims. Καλησπέρα ξανά, είπαμε.

Η Orange Blossom και το Μέξικο. Και επειδή κάνουμε ένα preview λίγο το τι θα έρθει το φθινόπωρο, θέλω να σας πω για το Green Weekend 2026, αυτό το διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης στο Σταύρος Νιάρχος, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Για πέμπτη συνεχή χρονιά θα μετατραπεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο νερό, έναν θεμελιώδη αλλά ολοένα και πιο απειλούμενο πόρο που βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αστικών προκλήσεων. Λειψιδρία, πλημμύρες, θαλάσσια ρήπανση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του διημέρου που έχει τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση». Και καθ' όλη τη διάρκεια του Green Weekend οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε δράσεις για όλες τις ηλικίες που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα ομιλίες, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Οι δράσεις εκτείνονται σε κάθε γωνιά του πάρκου και έχουν ως στόχο να αναδείξουν το νερό ως αντικείμενο έρευνας, πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αφετηρία συλλογικής δράσης. Έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση.

Έχει πάντα μια γλυκιά νοσταλγία αυτό το τραγούδι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30, που σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε για ειδήσεις. Αλλά επειδή επιστρέψαμε από διακοπές και πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι στη διαδικασία της επιστροφής, και επειδή ακούω γύρω μου ανθρώπους και δικούς μου ανθρώπους να μιλούν για το στρες που Αύγουστος δεν πήρε. Τελικά έπεσα πάνω σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ότι υπάρχουν 5 πράγματα που μειώνουν το στρες, και λέω δεν το διαβάζω. Και έτσι λοιπόν σας τα λέω επιγραμματικά, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ενσυνειδητότητα είναι ο πρώτος τρόπος. Η θέσπιση και η τήρηση ορίων είναι το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Πολύ σημαντικό. Τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή. Το χτίσιμο υγιών σχέσεων και ενός υποστηρικτικού δικτύου, λέει, μειώνει το στρες επίσης. Το στρες αντιμετωπίζεται και με συστηματική σωματική δραστηριότητα, ενώ η αναζήτηση βοήθειας και επαγγελματικής παίζει και αυτή έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως η λέξη κλειδί σε όλο αυτό νομίζω ότι είναι η λέξη αυτοφροντίδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος Λαβριωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα είχαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας κάνουν ρήψεις 8 ενέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Είχε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Forever και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου. Επιστρέψαμε και εμείς από χθες και κάνουμε υπομονή. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς? Καλησπέρα ξανά. Μην γελάς καθόλου, μην το γελάς. Καλησπέρα και στο Μαρούσι, καλησπέρα και στο Βύρονα και στο κέντρο της Αθήνας. Και στο Δημήτρη με τα πολύ εύστοχα σχόλια.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky και το Questions που κυκλοφόρησε στο τέλος της άνοιξης, στις αρχές του καλοκαιριού. Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να κάνουμε στάση σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έβλεπα σήμερα, το διάβασα σήμερα δηλαδή, και θα έρθει τη σεζόν που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Η Νικέτη Κοντούρη θα ανεβάσει στη σκηνή το τελευταίο ανέκδοτο θεατρικό έργο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή, και η Κόρα Καρβούνη θα πρωταγωνιστεί στη Σαπφό, αυτό το τελευταίο λοιπόν θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που θα παρουσιαστεί από τον Νοέμβριο στη σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Το έργο έμελε να είναι το κύκνιο άσμα του Αλέξη Σταμάτη, είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας, και από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση η παράσταση θα επιχειρήσει να φωτίσει την ανθρώπινη διάσταση της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ουσιαστικά η νέα σεζόν, και το θέατρο έχει πάρα πολλά πράγματα που θα μας απασχολήσουν, για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά. Θα έχουμε και πολύ ωραίες συναυλίες επίσημες το Σεπτέμβριο.

Λοιπόν, Τζαγιάρ και Holy Mountain. Λοιπόν, βλέπω Κλάουντια Μάτωλα στο στούντιο, έρχεται για το επόμενο δύο ώρα, οπότε μείνετε μαζί της. Χθες, σε κάποια από αυτές τις πλατφόρμες που ακούμε μουσική πια, μου πέταξε αυτό εδώ και λέω δεν το ακούμε γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Καρουάν για το φινάλε.

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

βεβαίως ότι η κλασική μουσική είναι η κανονική μουσική, όπως το έλεγε, αλλά η jazz είναι κάτι προβληματικό να ακούει κανείς. Και λέγει, οι πίθηκοι λέει, ακούνε μόνο jazz, δεν μπορεί να ακούσει, λέει, κανονικός άνθρωπος. Αυτή ήταν η δήλωση φοβερή και επιθετική του όσο, αυτός ο παραλογισμός. Έχει ενδιαφέρον βέβαια, εντάξει, θα περίμενε κανείς να πει κάτι τόσο ακραίο ένας άνθρωπος σαν τον Όσο. Και αφού αναφερθήκαμε στον Όσο, έχει ενδιαφέρον αν δεν το έχει δει κανείς το Wild Wild Country, ένα ντοκιμαντέρ που ήταν κάποτε στο Netflix. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη, αν το έχει το Netflix. Είναι βραβευμένο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε με τον Όσο και την παρέα του, που τα έλεγε και ο Κρισναμούρτη χρόνια. Όλο αυτό που είχε στήσει, όσο διαφωνούσε κάθετα ο Κρισναμούρτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Νουέστρα Κάσα από τη Μόν Λαφέρτε, Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τρίτη είναι, 25 Αυγούστου.

Ακούσαμε Νουέστρα Κάσα από τη Μον Λαφέρτα και το Summer Time που ξεκινήσαμε, που σύμφωνα με τον όσο δεν ακούν οι νορμάλ άνθρωποι, έτσι όπως το είχε πει η Τζαζ. Ακούσαμε συγκλονιστική εκτέλεση του Summer Time από το Stan Getz. Κρίμα αν κανείς νιώθει έτσι όπως ένιωθε όσο, να μην μπορεί να απολαύσει όλη τη μαγεία όχι μόνο του Stan Getz αλλά όλης της αφρόκρεμας της jazz που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Εμείς διαβάζουμε τα μήνυματά σας στο Messenger, στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber Cosmos Radio σε ένα search. Προέ στον αέρα μας, Ντόνια Τομάρ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Social media υπάρχουν οι σελίδες μας για να ακολουθήσεις. Κόσμος 93,6 σε Facebook και Instagram.

25 Αυγούστου λοιπόν, έκλειψη να έρχεται με επιστροφή στην πόλη, με καύσωνα φοβερό, με ζέστη απίστευτη. Οι μουσικές δροσερές, το έχουμε πει εμείς εδώ στον κόσμο, θα είμαστε παρέα.

Αμαντού και Μαριάν. La Realité, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Και φυσικά ακούτε μέσα από το AirTech όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Ναΐκα, η Ναΐκα στο πικ της καριέρας της, την είδαμε και στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και φοβερή παραγωγή. Κόσμος 93,6, μπορείτε να καλείτε και στο 210-6664-29. Επιστροφή για κάποιους, για άλλους, οι διακοπές θα ξεκινήσουν τώρα, στο τέλος του μήνα. Με εκλείψη, με καύσωνα. Η Αθήνα δεν έχει γεμίσει. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί κόσμος είναι εκεί έξω στις διακοπές. Είναι ντεμή, μια κατάσταση νορμάλ θα την έλεγες. Όπως θα έπρεπε να ήταν μια πόλη. Να για την κίνησή της, αλλά χαλαρά πράγματα, έτσι. Σε λίγες μέρες απλά... Η διαφορά τεράστια και με τις γιορτές να όταν πλησιάσουν. Δεν είναι κάθε φορά που νιώθεις ότι μετά τις διακοπές έρχεται περισσότερος κόσμος από ό,τι ήταν πριν στην Αθήνα? Ναι, ναι, λέει η ελπίδα. Δεν γίνεται αυτό. Ή ξεχνάμε πώς η κίνηση ήταν γιατί έχουμε χαλαρώσει. Ή όντως έρχεται περισσότερος κόσμος κάθε φορά στην Αθήνα.

είναι σαν αυτό που έλεγε ο Τζορτζ Κάρλιν. Έχετε προσέξει, λέει, ότι ο μπροστινός σας πάντα πάει αργά και ο πίσω τρέχει, βιάζεται πολύ. Κάτι τέτοιο παθαίνω.

0: Οι συναυλίες Iron Maiden και Metallica έφεραν κόσμο σε κρατήσεις πολλές για τα Airbnb. Και είχε και μεγαλύτερη αύξηση τιμών η Ελλάδα εκεί φέτος το καλοκαίρι 2026. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Earth News που θα συνδεθούμε και μείνετε εδώ για τις μουσικές μας στον κόσμο στους 93,6 απογευματάκι Τρίτης.
1: Ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μάχη της πυροσβεστικής με αρκετά πυρήνα μέτωπα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα. Σε επιχειρούν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Επεκτάθηκε και στον Άγιο Βλάσιο. Εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην θέση χτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη στους Άγιους 10 Ηρακλείου Κρήτης οριοθετήθηκε η φωτιά στην θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές. Συμμορία που φέρεται να διέπραται κλοπές και διαρρήξεις στην Ρόδο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

στο 2026 με Cat Power. Don't you want me, Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, εσείς που έχετε επιστρέψει από διακοπές, εσείς που φεύγετε στο δρόμο, σε μια παραλία, σε ένα όμορφο μέρος, σε ένα χωριό. Γιατί και μια έρευνα έδειξε ότι ο περισσότερος κόσμος πήγε σε εξοχικές κατοικίες φίλων δικές του αυτή τη χρονιά. Το 2026 Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο μας. Νόγκα Έρες στον αέρα μας. End of the road.

Νόγκα Έρες με φοβερή παραγωγή από το άλμπουμ Kids. Στις ωραίες στιγμές του 2026, End of the Road, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στο τέλος της διαδρομής. Αυτό λέει Νόγκα Έρες. Cypress Hill στον αέρα μας, Μέλεο Μανέις, Καμπεώνες.

Οι χώρες με περισσότερες διακοπές έχουν ψηλότερη παραγωγικότητα, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, οι σκανδιναβικές χώρες, με περισσότερες μέρες άδειας. Οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί, εννοείται, με περισσότερη διάθεση. Οτιδήποτε δίνει, παίρνουν όλοι. Έτσι πάνε αυτά. Απλά μαθηματικά, απλό common sense, το οποίο λείπει από τον πλανήτη βέβαια.

Night από Τζόνι Ριβέρα στο Πέρτο Ρίκο. Βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης. 25 Αυγούστου. 25 Αυγούστου του 90. Μπομπαλουρίνα έφεραν το τραγούδι που ακολουθεί, που έχει πάρα πολύ αστείο τίτλο. Το έφεραν στην κορυφή στα UK Singles στο νούμερο 1. Ένα hit το 60. Εμείς θα ακούσουμε όμως αυτή την εκτέλεση. Το 60.

Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Αυτός είναι ένα τίτλος. Δεν τον ξεχνάς και εύκολα, αν τον ακούσεις έστω και μία φορά. Era de Aquarius, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Μάρο και Άννα Μούρα στο 2026 από την Πορτογαλία. Era de Aquarius.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον κόσμο στους 93,6 Turn Your Radio On με τον Jason Emras να μας κάνει αυτή την έκπληξη στο 2026. 4 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα και η Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου βρίσκεται και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απόγευμα Τρίτης με καύσωνα για άλλη μια μέρα από ό,τι διαβάζω. Αν και μάθαμε ότι θα είναι λίγο ζεστούλης ο Σεπτέμβρης. Θα αργήσει το φθινόπωρο πάλι.

2026, Johnny Blue Skies με ψευδόνυμα, Whiter Shade of Pale, διασκευή μέσα από το album Mutiny After Midnight, που μέρος της παραγωγής έγινε στο Nashville και φυσικά κράτησαν έτσι την αρχική αίσθηση του original τραγουδιού, που ήταν από τα σημαντικότερα της εποχής του. Τι Wayo, αυτό το ταλέντο στο 26, και αυτό Outsider, ένα από τα ωραιότερα albums. I've got to travel alone. Το λες και επικίνδυνο πλέον, δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτό.

I've got to travel alone at the Wild. Στο 2026 μένουμε στη χρονιά που ήταν μια χρονιά νομίζω καλύτερη μουσικά από το 2025. Bonobo και Joy Crooks εδώ στο Always on Your Side. Μέσα από το album Distance in Static, Bonobo, Joy Crooks.

και Joy Crooks, Always on Your Side. Το 2014, αυτή τη μέρα, 25 Αυγούστου, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν μόνο αυτή η ψηφοφορία που ψηφίστηκαν τα καλύτερα, τα 100 καλύτερα riffs όλων των εποχών, κιθαριστικά riffs. Έχουν ψηφιστεί αρκετές φορές σε διάφορα polls. Αυτό ήταν μια μεγάλη καμπάνια που έκαναν, γιατί ήταν πολύ παραγωγή, κριτική και οι ακροατές του BBC Radio 2. Και μια επιτροπή μεγάλη που έφτιαξε όλο αυτό το διαγωνισμό για τα riffs, και νομίζω ότι είναι αρκετά σωστός. Είναι σωστό, σωστό, σωστή. 100 ψήφισαν, αλλά εμείς θα δούμε τα 4 πρώτα, ποιο βρέθηκε στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα διαφωνήσει να πει όχι, δεν θα μπει αυτό στην πρώτη θέση. Δηλαδή, αν υπάρχει αλήθεια, θα πρέπει να μου στείλετε μήνυμα. Άμα αλήθεια διαφωνείτε με αυτό το riff, να βρίσκεται στην κορυφή του πλανήτη, μιλάμε τώρα έτσι, για το καλύτερο κιθαριστικό riff όλων των εποχών. Ακούω εδώ στο Viber να μου στείλετε, αν διαφωνείτε, Cosmos Radio, σε ένα search ή στο Messenger, όπου βολεύει. Να δούμε την τετράδα έτσι που ψήφισαν κριτικοί, DJs από όλο τον κόσμο και οι ακροατές του BBC. Στην τέταρτη θέση, εντάξει, εννοείται και το αξίζει, όχι τέταρτη, μη σου πω τρίτη, γιατί με αυτό το κομμάτι έμαθε ο μισός πλανήτης κιθάρα. Να το λέμε, δεν το αξίζει τέταρτη. Deep Purple και το Smoke on the Water του Richie Blackmore, που το έγραψε και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, έτσι εμπνευσμένος και από Beethoven. Στην τρίτη θέση το Back in Black, AC/DC. Εννοείται το αξίζει. Δεύτερη θέση, σαφέστατα, Sweet Child of Mine, Axl Rose. Και μάλιστα το έγραψε ο Slash όταν έκανε ζέσταμα. Ήταν άσκηση αυτό που έκανε στα Sunset Sound Studios, που ήταν τότε Guns N' Roses, και κορόιδευε, έκανε και γκριμάτσες στον drummer ότι παίζει βλακίες, ας πούμε. Και φυσικά για κάποιο λόγο το ένιωσε όλη η μπάντα, άρχισαν να παίζουν μαζί του και βγήκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συγκλονιστικό riff, το Sweet Child of Mine, συγκλονιστικό riff, αλλά και πλήρως εκατομμύριο ο Robert Plant, και είπε ότι δεν το μετανιώνω γιατί το αξίζει. Willie Dixon από πίσω έδωσε την έμπνευση, αλλά να το δώσουμε στον Page ότι είναι δικό του το riff. Αν δεν υπήρχε ο Willie Dixon, βέβαια δεν ξέρω αν θα το σκεφτόταν ο Jimmy Page, αλλά είναι ριφαντζής καλός. Είναι ριφαντζής καλός. Νούμερο 1, η πρώτη θέση σε όλο τον πλανήτη. Από όλα τα τραγούδια, το καλύτερο riff όλων των εποχών. Νομίζω ότι είναι.

Call it a love. Οι Zeppelin κάνουν το θαύμα τους και το 14 ψηφίζεται το καλύτερο ριφ όλων των εποχών. Νομίζω έχει ψηφιστεί πολλές φορές και σε διάφορα άλλα polls, όχι μόνο. Αυτό ήταν απλά το μεγαλύτερο που έχει γίνει για κιθαριστικά ριφς. Βλέπω εδώ, διαβάζω και τα μηνύματά σας ότι συμφωνείτε. Εντάξει, δύσκολο να διαφωνείς κανείς. Είναι πολύ πολύ δυνατό ριφ. Διαβάζω εδώ όμως ότι κάποιοι βάζετε το Satisfaction στην πρώτη θέση. Καλό το Satisfaction είναι. Είναι για πεντάδα. Αλλά όχι καλύτερο από το Hold the Love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

λοιπόν εδώ στον κόσμο, στους 93,6, 8 παρα 25. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Με καύσωνα 25 Αυγούστου, βραδάκι Τρίτης έρχεται, έκλειψη έρχεται. Εμείς πάμε Ιταλία και Ισπανία μουσικά. Στο Ερτέκο, μέσα από το ερτέκο.gr, ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο δρόμο, στο σπίτι, στις διακοπές φαντάζομαι αρκετοί από εσάς.

Και στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media, ακολουθείς, κάνεις like και στέλνεις τα μηνύματά σου. Ερτέκο.gr, τα πάντα διαδικτυακά. Όπου και αν βρίσκεσαι δηλαδή, ο κόσμος είναι εκεί, είναι δίπλα σου και μπορείς να στέλνεις και τα μηνύματα και να ακούς και σε πολύ καλή ποιότητα σε όλα, όπου και αν είσαι. Και λιμπούς στον αέρα μας. Άνθρωποι και AI. Παρέα, τι κάνουν αυτό.

Βένια σελέκτα, σελέκτα σαλάτα ακούγεται. Σαλάτα δεν ακούγεται. Σελέκτα λέει, πάντως εγώ το λέω. Αν ακούτε σαλάτα, δεν λέει σαλάτα. Σελέκτα λέει. Πεινάτε λέει η Ελπίδα Παπουτσί. Λέντρο Λουπ και Φλάβια Κοέλιο στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Έρευνα με την τεχνητή νοημοσύνη έκανε σκορ μεγάλο σε δημιουργικότητα. Περισσότεροι από τους ανθρώπους. Παράγει κείμενα που βαθμολογούνται υψηλότερα από φοιτητικές εργασίες, αλλά οι καθηγητές αναγνωρίζουν το AI κείμενο στο 72% των περιπτώσεων, όχι από λογισμικό, από διαίσθηση, γιατί η τέλεια γραφή βλέπουν οι καθηγητές ότι εντάξει, είναι τέλειο στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι ασθενείς δεν ξέρουν αν η διάγνωση προέρχεται από γιατρό ή AI, αξιολογούν την τεχνητή νοημοσύνη ως πιο αξιόπιστο, αλλά όταν μάθουν ότι είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, την απορρίπτουν. Δεν έχουν τόσο εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στην έρευνα που έγινε. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει αποτύπωμα. Αποτύπωμα με την τεχνητή νοημοσύνη που έδειξε ότι μια συνομιλία 20 με 50 ερωτήσεων με το ChatGPT καταναλώνει περίπου 500 ml νερού για ψήξη των servers. Το 2026 το AI καταναλώνει πάνω από 10% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική, και αυτό είναι ένα φοβερό αποτύπωμα.

πολύ ωραία στιγμή για την Blue Com σε αυτή τη διασκευή. Η Μισελ Γκούρεβιτς στον αέρα μας, Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6.

Choose the part από τη Μισελ Γκούρεβιτς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνο σας. Είναι Τρίτη 25 Αυγούστου. Κλάουντια Μάτο λέταν στο μικρόφωνο σε μουσικές, σε ένα ρότριπ μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας και συζητήσεις φοβερές εκτός αέρα για τα riffs που βάλαμε. Πρέπει να γίνει, countdown με τα καλύτερα riffs αλλά και τα solo. Βέβαια και είναι και πολλά. Και τα riffs και τα solos όλα. Καλό βράδυ να έχετε. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Ρουμπίνι Σταγκουράκη, κόσμο στην παρέα σας. Και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 6. Φιλιά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ακόμα ο Αύγουστος. Είμαστε ακόμα μέσα σε περίοδο διακοπών. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε.

0: Αυτός είναι ο Jerry Roll παρέα με τον Post Malone στο Loser. Ο Post Malone που έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο New Jersey Stadium. Post Malone που κυκλοφόρησε και νέο single, περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ μέχρι το 2026, μέχρι το τέλος της χρονιάς που διανύουμε. Ενώ την σημερινή εκπομπή άνοιξε η Emma Jean Thackeray από τη Μεγάλη Βρετανία με το Save Me.
1: You know, it was just a simple song and the people them jumped to it and, you know, going around.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, Casey Musgraves και το Dry Spell από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Η Casey Musgraves μετά το Deeper Well επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα άλμπουμ που μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον ηχητικά, από εκεί που ξεκίνησε η Casey Musgraves, και νομίζω ότι είναι και ο ήχος που την προσδιορίζει και ίσως είναι και ο ήχος που τη χαρακτηρίζει περισσότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, ένα καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Johnny Blue Skies. Είναι το νέο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του γνωστού Αμερικανού μουσικού της country, του Star Gil Simpson. Κάτω από αυτό το όνομα κυκλοφορεί την μουσική του και δίνει συναυλίες όπως το Munity After Midnight με το συγκρότημά του, τους Dark Clouds. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στην all-time classic επιτυχία, στο Whiter Shade of Pale.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thee Sincerest και το Did You Know από το Los Angeles, εκεί όπου ο Joey Quinones φτιάχνει τους ήχους και τις μουσικές από τη ska punk μέχρι τον soul chicano ήχο που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Los Angeles. Εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε να συναντήσουμε τη Λίκη Λί. Λίκη Λί που είχαμε τη χαρά να την δούμε στο Ηρώδιο σε ένα εξαιρετικό live μερικές μέρες πριν κλείσει το Ηρώδιο και κλείσει και ο κύκλος μιας ολόκληρης εποχής.

Αυτή είναι η Μον Λαφέρτε, φίλες και φίλοι. Μον Λαφέρτε και Νουέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κάπως έτσι επιστρέψαμε. Είναι τρίτη βραδάκι, είναι 25 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, αν είστε ακόμα διακοπές, αν επιστρέφετε σιγά σιγά στην πόλη και προσπαθείτε να μπείτε σε ρυθμούς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μετά τη Μον Λαφέρτε, Μον Λαφέρτε μας έρχεται από τη Χιλή και από το Μεξικό. Από το 2003 ηχογραφεί μέχρι και σήμερα. Μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες και κάνει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες της Latin Pop μουσικής σκηνής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε την Ντεζιρέ να διασκευάζει, να πειράζει το For Women και την επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, η Νίνα Σιμών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Λαλίτα. Αυτή είναι η Ναταλία Κλαδιέ παρέα με τον Eric Hilton. Το έχουμε πει εξάλλου. Ο Eric Hilton και η Γκάρζα, η κοινό στη Thievery Corporation με την Ναταλία Κλαδιέ, αλλά και με τον Φεντερίκο Μπέλε, που ούτως ή άλλως είναι και ζευγάρι στη μουσική αλλά και στη ζωή, έχουν συνεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε, στο άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε, στο Grand Hotel Buenos Aires, αλλά και στο επόμενο άλμπουμ τη Ναταλία Κλαδιέ, την παραγωγή την είχαν κάνει τότε η Thievery Corporation. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Τιουάιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Τιουάιο αυτή τη στιγμή ακούγεται πάρα πολύ, και ένα από τα κομμάτια που αγαπάμε ιδιαίτερα είναι και το Electric Spanish.

0: rallies. All the troops in the dark alleys, patient waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Αυτός είναι ο Baby Kim από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2026 και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, το Καζίνο, και μέσα στο I'm Not a Lyricist ακούμε μια μελωδία που φυσικά μας έρχεται στο νου, και μας έρχεται στο νου με την ελληνική version, και μιλάμε φυσικά για την μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιάννη Καλαμίτση. I'm Not a Lyricist λοιπόν με τον Baby Kim. Όλοι το ξέρουμε πόσο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο, και λόγω της σχέσης του με τον Kendrick Lamar, αλλά και το ότι βάζει την alternative hip hop με την pop και με τη rap.

So easy to fall in love. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Ολίβια Ντίν. Ολίβια Ντίν που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ταλέντο, είναι 27 ετών. Έχει φύγει και με ένα Grammy στο ενεργητικό της ως Best New Artist την προηγούμενη χρονιά. Και πολύ περισσότερο η ίδια βάζει μέσα στην μουσική, το R&B, τη soul, τη jazz και τις επιρροές που είχε, αν θέλετε, και από τους γονείς της. Καθότι η ίδια, ναι, έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, ο πατέρας της είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, η μητέρα της με καταγωγή από την Τζαμάικα και από την Γουιάννα, κάτι το οποίο τόνισε και ιδιαίτερα στα περσινά βραβεία Grammy. Και εμείς με την φωνή της Brooke Combi και με το Tears Won't Lie θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

No good. Αυτή είναι η Rolling Stones. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Mark Beringer. Matt Beringer με καινούριο single, Μαρτίνι με φάτσο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Είναι 25 Αυγούστου του 1954 όταν γεννιέται στη Μεγάλη Βρετανία ο Έλβις Κοστέλο. Ο Έλβις Κοστέλο, σύμφωνα με το Rolling Stone, αναζωογόνησε τις λυρικές παραδόσεις και τα σημειώματα του Bob Dylan και του Van Morrison με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε και τη βασική. Με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε στη μουσική αλλά και τη βασική ηθική του punk μέσα στη δεκαετία του 70, σημειώνοντας ότι η δημιουργία των τραγουδιών του έδωσαν πυκνά στρώματα λέξεις σε ένα διαρκώς διευρυμένο ρεπερτοριακό στυλ. Η αλήθεια είναι ότι από το 1977 μέχρι και τις μέρες μας ο Έλβις Κοστέλο έχει κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα στην μουσική του, όχι μόνο στο κομμάτι της punk, αλλά φυσικά στην μουσική της new wave, στο rock, στην pop, ακόμα και στη jazz. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ζευγάρι και στη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Diana Krall. Πάμε να τους ακούσουμε, Diana Krall και Elvis Costello, παρέα με τον Willie Nelson στο Crazy.

από τις νέες φωνές της βρετανικής soul μουσικής σκηνής. Αυτή είναι η Lucène και το Sober, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο της Amy Winehouse, όπως και πολλές άλλες τραγουδίστριες που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο της Amy Winehouse. Έκανε, δημιούργησε ολόκληρη σχολή αυτή η πολύ σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε τόσο άδοξα και τόσο νέα, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Flaming Lips.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σήμερα Τρίτη βράδυ εδώ στον κόσμο και με την Ζαζ και τον Αλκαίου Βαλένσια στο La Belle de Jour. Να μην ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια Βραζιλιάνους μουσικούς να συνεργάζονται με Ευρωπαίους και δι μεγάλους μουσικούς. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Αλκαίου Βαλένσια, έτσι στο δίγλωσσο γαλλικό και βραζιλιάνικο τραγούδι, και εγώ προτείνω να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το στυλ, να παραμείνουμε πρώτα απ' όλα στη Γαλλία και δεύτερον να ακούσουμε τον Μπλαζέ να διασκευάζει μια παλιά επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ, στα γαλλικά, ο Μανουτσάο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Μόλα Φέρτε, παρέα με τον Χουάνες, ένα ντουέτο που έκαναν πριν από μερικά χρόνια και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο ζε.

Ήταν 25 Αυγούστου του 1975 όταν κυκλοφορεί το τρίτο στουντιακό άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born to Run, που έμελε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής, καθιερώνοντας το Springsteen ως έναν από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του, ένα ύμνος της γενιάς του 70, μια απόδραση από μια καταπιεστική ζωή, την αναζήτηση της ελπίδας, τη δικαιοσύνη αλλά και την νοσταλγία, το συνέστημα και την οικειότητα. Το Born to Run είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, γιατί ένωσε την κλασική rock and roll ενέργεια με κινηματογραφικούς λυρικούς στίχους για την εργατική τάξη, έσωσε την καριέρα του Springsteen και επαναπροσδιορίσε το αμερικάνικο rock, μια μεγάλη παραγωγή με πνευστά, με πιάνο, με κιθάρες που θυμίζουν λίγο το Phil Spector, με στίχους που μιλούν για αυθεντικούς και απλούς ανθρώπους, για όνειρα, για την απόγνωση και την ανάγκη για απόδραση από τις μικρές πόλεις.

Αυτό ήταν το 10th Avenue Freeze Out. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας, όσοι επιστρέφετε στην πόλη, καλή επάνωδο. Να μπείτε σιγά σιγά και εσείς στο πρόγραμμα, αν και το καλοκαίρι δεν τελειώνει ακόμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

the sunlight streaming.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Are you a committed person to black people? I'm so glad you asked that question. I believe that the liberation and salvation of the black nation must be brought about by black people gaining a thorough knowledge of self

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Να σας καλωσορίσουμε από τη γειτονιά μας, από τα παιδικά μας δωμάτια, από τους παιδικούς μας φίλους, από αυτούς που γνωρίσαμε μικροί, όσο ήμασταν αθώοι. Ο Ευτύχης είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Πήρε την ορχήστρα του και έγραψε ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα που κρύβουμε μέσα μας, μαζί με την Athens Recording Orchestra και τον Ευτύχη Πατεράκη που έγραψε αυτή τη μελωδία. Θα ξεκινήσω και σήμερα το ταξίδι μου εδώ στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και η Δήμητρα Γκαουνάκη διαλέγει θάλασσες, τραγούδια, τη λίδα που ακόμα κολυμπά. Αυτό το soundtrack και τη soundtrack ο Deacon Hinchlife υπέγραφε μουσικές και το Netflix υπέγραφε την παραγωγή του Lost Daughter με την υπέροχη πρωταγωνίστρια.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού και βεβαίως το Ερτέκο ανοιχτό ό,τι ώρα μας θελήσετε. Φύγαμε για το Cantaloupe Island, αυτή τη φορά από τον DJ Cam που φέρνει το κουαρτέτο του για να πάει τη μεταμόρφωση σε άλλο επίπεδο.

μία από την ίδια συνταγή. Ακολουθεί και ο Λουντοβίκ Ναβαρέ, που εδώ έρχεται ως Le Vicomte. Λουντοβίκ Ναβαρέ θα πει Saint Germain, θα πει Rose Rouge. Αυτή την εκδοχή όμως δεν την έχεις ακούσει. A Jazz Astro Remix.

Κοτσίμα επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, με καινούρια δουλειά. Η Κοτσίμα που δεν το βάλαν κάτω και φτιάξαν αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι που το είπαν Song of Happiness. Για τη χαρά λοιπόν, για την επιστροφή. All my relations, όλες μου οι επαφές. Και ο Κοτσίμα να παραμένει στη Νέα Υόρκη μαζί με την ιστορία του.

3 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, θα βρίσκεται στην Τουρκία, στην Ισταμπούλ. Και 7 κατευθύνεται προς Παρίσι μεριά. Ο Κοτσίμα που επιστρέφει.

Να φύγουμε με τον επόμενο παραγωγό, όπως κάνουμε συνήθως, δηλαδή με τον Τεζίου Ζή, ο οποίος ξεκίνησε από τη Γαλλική Πολυνησία, αλλά ποιος ξέρει που έχει βρεθεί. Μοχίτο είναι το κομμάτι του Εσιγκάρ Κουμπέν. Αυτό είναι ότι παίρνει στο ταξίδι ο Τεζίου Ζή, που εδώ καταγράφει στις μπακατέλες του.

η Κυριακή και η σκιά της. Ό,τι πρέπει ακριβώς για αυτό που χρειαζόμαστε. Το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο Sunday Shade. Περί σκιάς ο λόγος.

Σε άλλα νέα, ο Selector Dub Narcotic μας βλέπει στους δρόμους, στις καφέδες και στα μπαρ, μαζί με τα κινητά μας, να μην έχουμε καμία επαφή με τους γύρω μας, και φτιάχνει αυτό εδώ. Let's spend some time together.

0: Sí, bueno, sí, dos. Check one.
1: B-side players εδώ. Spill the wine, όπως και να έχει.

Να επιστρέψω άλλη μια φορά στην όμορφη Αθήνα που παρέμεινε σιωπηλή και άδεια. Me Loud. Και ο Blend Miskin φτιάχνει τις μουσικές του με τον Soul Sugar που ήρθε από το Παρίσι.

σπουδαίος παραγωγός αλλά και μουσικός, κλέφτης ιδεών ο Ματ Λιπ στο παλαιότερο άλμπουμ του με τίτλο Sound Ancestors φτιάχνει αυτό το περίφημο Λατίνο Νέγκρο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βαρίτσα. Καλώς ήρθατε στη Rosemary Martins και στη δική της εκδοχή Love to Love You Baby. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη επαφίεται σε αυτό τον MJ Rocker. Don't stop till you get enough και φτάσαμε στο Kingston.

όλα ανάποδα, όλα γίνηκαν λάθος και όλα είναι ωραία. Upside down, όπως και να το δει κανείς, εδώ η μεταμόρφωση πιάνει, γιατί φτάσαμε στον Joe Higgs και τη δική του οικογένεια. Family, το άλμπουμ που ηχογράφει πίσω στο 1988 και κοιτάζει τη ρέγγε πλευρά της ζωής. Upside down, και όχι, boy, you don't turn.

Εννοείται πολύ αγάπησαν τον Marley και ταξίδεψαν με αυτόν και ηχογράφησαν για αυτόν. One Love Marley Band. Και εδώ έχουμε ένα kinky

Sugar Minot στο τώρα έρχεται να μας πει πως εδώ βρίσκεται. I'm still here. Ο Victor Axelrod κάνει την παραγωγή και όχι μόνο.

στα ωραία, στα καινούργια, σε αυτά που κυκλοφόρησαν ανάμεσά μας και πρέπει να δώσουμε τη τέουσα προσοχή. Οι Woomack Sisters είναι εδώ και μας λένε πως αν μας αφήσουν, if I let you, το κομμάτι.

Παραμένουμε στην Μποσανόβα, όπως την βλέπουν οι πιτσιρικάδες, τα κορίτσια τα δικά μας. Η Λίδια Κίτο δηλαδή, μαζί με τη Little Sims. Only είναι η μπόσα που έφτιαξαν προπέρσι.

0: μας δίνει την έμπνευση και μας λέει από που παίρνει τη δική του. Everywhere You Go είναι το κομμάτι του, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Φέλλα, ο Κογιάτο που ξενημιούργησε τους Club de Μπελούκας και όχι μόνο.
1: We say thank you. Now, Pladio Pladao, we say, did it go on, brah?

Σαριάν και ο Σαριάν υπογράφει μαζί με τον JJ Whitefield όλα αυτά στην Agogo Records. Water No Get Enemy in Dub είναι το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε.

Σας αφήνω με Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο. Σας αφήνω με Colonial Mentality που έγραψε πριν από πολλά χρόνια ο Φέλα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Κόσμος Radio.gr.